Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

σίγουρα πως τη δουλειά. Είναι μερικές μέρες που έχω τελειώσει από το εργοστάσιο και κάθομαι και σκέφτομαι ακόμα. Λέω, μα τι καθόμασταν εκεί μέσα και βγάζαμε. Είχαμε τρελαθεί στο σωλήνα. Κάθε μέρα χιλιάδες σωλήνες. Σωλήνες δηλαδή.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις. Λέω, νομίζετε όλοι σας ότι ποτέ με τρανά.

Πού ρε πως τη μου δουλειά.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Ίσως να υπήρχε.
0: Να θυσιαστώ.
1: Ίσως να υπήρχε. Κάτι καλύτερο.
0: Το λαό
1: μου. Κάτι πιο αγνό.
0: Σεβομού Θεού αγνωστού.
1: Οι μάχες που δώσαμε.
0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Θα έπρεπε να κρατήσουν.
0: Να θυσιαστώ.
1: Μακριά.
0: Με το

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

εμπαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφιο γεμισμένο άγυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξέρω χορτάρι, υποδιαποντικών.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
2: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Και η ένοψη στρατιώτη ασοφρονήσει

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα.

www.iraklisradio.gr.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ναι, ναι, ναι. Είχα
1: δει και ο Αγγελάκης.
2: Θα μπει και αυτό το θέμα κάπου.
1: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα. Αγγελάκη, σέιτα, σέιτα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας
1: σε όλους.
0: Δύσκολη μέρα. Πάρα πολύ.
1: Η μέρα ήταν καλή, το απόγευμα είναι δύσκολο.
0: Ήταν πάρα πολύ άσχημη. Πάρα πολύ κακή. Δικό μας παιχνίδι,
1: ναι.
0: Το οποίο η ομάδα με την καλή της εμφάνιση κατάφερε να κερδίζει μέχρι 57-72. Έτσι. Και κάναμε αυτό που κάναμε και η ομάδα έχασε 91-89 από ένα πάρα πολύ μαχητικό Περιστέρι. Ο Ηρακλής έδειξε ότι δεν έχει μέταλλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι. Δεν έβγαλε τίποτα όταν χρειάστηκε, όταν έκαιγε η μπάλα. Ο Λεκιού μόνο, αλλά πάλι στο τέλος χάθηκε εκεί στις άμυνες.
1: Η ομάδα αγχώθηκε όντας 17 πόντους μπροστά. Δεν μπόρεσε δηλαδή να διαχειριστεί το γεγονός ότι ήταν μπροστά 17 πόντους. Νομίζω στο ημίχρονο.
0: Στο ημίχρονο. 35-52 ήταν το ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και μετά ξανά ήταν στους 15 στο 57-72. Πολύ κακό. Γενικά πολλές φορές πέρσι είχαμε διαφορές τις οποίες χάσαμε, αλλά στο τέλος κέρδισε η ομάδα. Αυτό ήταν πρώτη φορά που συνέβη με μεγάλη διαφορά. Θεωρώ εγώ ότι ακόμα η ομάδα έχει καλύτερο ρόστερ από το περσινό. Αυτή ήταν, είναι πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη στη διαχείριση, πολύ δύσκολη για όλα. Πολύ δύσκολη για όλους, πάρα πολύ σκληρή. Δηλαδή τώρα τι να σου πω, το στομάχι μου είναι άστα να πάνε και φαντάζομαι όλων των άνθρωπων που είναι εδώ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αφορήσουμε την ομάδα, τον προπονητή, τη διοίκηση, το Ιβανόφιο, τη Χάεδο κλπ. Αλλά σίγουρα δεν είναι το καμπανάκι, είναι ολόκληρο καμπαναριό.
1: Ναι.
0: Αυτό που συνέβη.
1: Ναι. Δεν είναι ότι η ομάδα πήγε και ήταν όλο το match και όλα σε πόντο-πόντο κλπ. Και στο τέλος καταφέραμε να χάσουμε ή κάτι τέτοιο. Είναι ότι η ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν αρκετά μπροστά, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμα που είχε σωστά. Κατάφερε το Περιστέρι να μας σοφαρίσει. Δεν παράτησε ποτέ τον αγώνα. Πήγε στην παράταση και χάσαμε.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολα τα λόγια και είναι ένα πολύ κακό αποτέλεσμα που έρχεται στην ψυχολογία μας να κάτσει, λες και φάγαμε να πούμε 40 κιλά μεσημεριανό, να μας διαλύσει το στομάχι και να δούμε τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή αύριο παίζει ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το πιο μεγάλο must win. Ας μείνουμε λίγο στο μπάσκετ. Αρχικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει η ομάδα.
1: Να.
0: Δεύτερον, δεν θεωρώ το Λούκιτς όλα αυτά τα οποία το χαρακτηρίζεται εδώ πέρα. Γενικά ο Ηρακλής είναι γνωστό ότι ανάλογα, δηλαδή τώρα άμα κέρδιζε για ένα πόντο θα λέγανε. Άμα, εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω. Ο Λούκιτς δεν είναι τυχαίος. Μπορεί να μην μας κάνει, μπορεί να μην μας αρέσει κάποια στιγμή κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι όλα αυτά τα οποία λέτε. Okay.
1: Εγώ εμπιστεύομαι full coach Λούκιτς. Μου το έχει αποδείξει, δηλαδή έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Το σημερινό δεν έπρεπε παρόλα αυτά να χαθεί.
0: Πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παιχτών του.
1: Ναι, πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παιχτών του και έχουμε και ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά. Δύσκολο, όχι δύσκολο ότι παίζουμε με πολύ δύσκολο αντίπαλο.
0: Κανένα μα δεν θα πάρει, παιδιά. Πέσαμε ήδη στο μπάσκετ. Λοιπόν, ο Ηρακλής έπεσε κατηγορία στο μπάσκετ και μετά την ΑΚΑ έπεσε και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε τώρα που έχουμε δύο ομάδες στη Β' Εθνική, μπορούμε να συζητάμε για άλλα πράγματα. Να πούμε για σινεμά. Τι να πούμε.
2: Φιλετροπίσεις στους προέδρους έχουν βάλει ακριβώ διαρκεία στη Β' Εθνική.
0: Δηλαδή,
2: το πέσαμε. Εγώ να συζητήσουμε γι' αυτό.
1: Ναι. Το διαρκεία δεν συνάδει με την ανακαίνιση που έγινε στο Ιβανόφιο, τα γνωστά.
0: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ εγώ αυτό. Και το κλαρίνο και το γεγονός ότι η ομάδα σήμερα έχασε και έπεσε. Έπεσε κατηγορία η ομάδα.
2: Ναι, και φταίει και κράζαμε το φόρμαν τώρα εδώ.
0: Έπεσε η ομάδα. Έπεσε, ρε, τελείωσε. Η ομάδα έπεσε κατηγορία. Όπως έπεσε και στην μπάλα. Αύριο τι θα κάνεις το μεσημέρι. Ο Ηρακλής παίζει 11.30 ώρα το πρωί Β' Εθνική.
2: Με το πύργο δεν παίζουμε. Είδα, δώσαμε και τις εγκαταστάσεις μας για να γίνει προπόνηση.
1: Ναι. Δηλαδή, θα έρθω εδώ να δω το Ηρακλής πύργος.
0: Με ποια κριτήρια.
1: Χαλάστρα. Χαλάστρα.
0: Με ποια κριτήρια θεωρείς πως η ομάδα η φετινή είναι πιο ποιοτική από την περσινή? Από το ελάχιστο μπάσκετ το οποίο γνωρίζω, από τους παίχτες που έχουν έρθει τα χαρακτηριστικά τους και από το γεγονός πέρσι ότι αν συγκρίνουμε με πέρσι και στα δύο αυτά παιχνίδια έχασες. Άξιζε την νίκη μέχρι το 30 κάτι. Δεν άξιζε την νίκη. Φίλες, Ηρακλάδες 1908, αν δεις τα σχόλια, όλοι λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία νίκη και θα πέσουμε και τέτοια.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Δεν είπε κανείς να χαμογελάμε, ούτε εμείς χαμογελάμε. Αλλά δεν θα το πάμε και στο άλλο άκρο. Ότι η ομάδα έπεσε και διαλύσαμε. Οκ. Okay. Αναγνωρίζουμε ότι ήμασταν 15 πόντους μπροστά, 17. Έπρεπε να κερδίσουμε και δεν το κάναμε. Αλλά αυτό δεν είναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για όλη τη χρονιά που έρχεται.
0: Επίσης όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα έπαιξε καλά σήμερα. Δεν μας νοιάζει πώς παίξαμε.
1: Ναι.
0: Η ομάδα έχασε. Νίκησε 17 πόντους, 57-72 και πήγε 81-81. Μιλάμε για ένα σερί δηλαδή. Τι να. 24-9.
1: 9 πόντους βάλαμε στην τέταρτη περίοδο.
0: Δηλαδή. Αυτά δεν γίνονται.
1: Είναι υπερβολικά λίγοι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε καλή εμφάνιση στον Άκλες Χάνης στο Περιστέρι που είναι ο διεκδικητής του, έτσι. Θέλει. Δεν υπάρχει καλή εμφάνιση όταν χάνεις από μια ομάδα η οποία πάει ή έχει τους ίδιους στόχους με σένα.
1: Να.
0: Προφανέστατα, έτσι. Κάνε μπαν το χάος.
1: Περαστικά, Δημήτρη Αγορίνα μου, καλησπέρα σε Παύλο GM και ποιο άλλο παλικάρι είναι εκεί. Γεια σου ρε Βασίλη, ευχαριστώ πολύ και όλα τα παιδιά που μου στείλανε.
0: Για αύριο έχουν φύγει 650 εισιτήρια.
1: 650, εγώ τα θεωρώ λίγα, πολύ λίγα. Θα ήθελα να είναι παραπάνω. Είμαστε σαν τον Πανιώνες πέρυσι, καλό ρόστερ, αλλά εκεί ούτε 2,5 εκατομμύρια budget έχουμε, ούτε είπαμε ότι θα σηκώσουμε το Eurocup. Είπαμε απλά ότι θα έχουμε σαν στόχο να πάμε καλύτερα από πέρυσι. Δεν ξέρω, να κρίνουμε την ομάδα από τη δεύτερη αγωνιστική. Ένα παιχνίδι παίξαμε με τον Ολυμπιακό, που αν αναλογιστείτε πέρυσι το μάτς στο Ιβανόφιο, νομίζω φέτος ότι η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Το μάτς στο Περιστέρι, νομίζω πέρυσι το χάσαμε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Χάσαμε στο Περιστέρι.
1: Χάσαμε, οκ. Okay. Όπως και σήμερα που,
0: πρόβλημα...
1: που όπως ήταν η εξέλιξη του μάτς, δεν έπρεπε να χάσουμε, αλλά εσείς, εντάξει, δεν μπορούμε να τα βάψουμε όλα μαύρα. Ή θεωρείτε ότι άμα βγούμε και πούμε στα social της ΚΑΕ, στην ομάδα, στο look, σε όλους αυτούς ότι είστε άχρηστοι, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, θα βοηθήσουμε την κατάσταση? Είμαστε εδώ, κάνουμε την κριτική. Το ξέρουν και αυτοί ότι ήταν πολύ κακοί σήμερα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βγω εγώ και να πάω και να τους το γράψω στο Facebook. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι ήταν κακοί. Αλλά πρέπει να το διορθώσουν αυτοί. Εγώ τους εμπιστεύομαι δηλαδή. Εγώ εκεί δεν θέλω να πω.
0: Η διοίκηση είναι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ηρακλειδείς οι άνθρωποι που είναι στη διοίκηση. Έτσι. Επενδυτές. Οι άνθρωποι που βάζουν τα χρήματα, γιατί μια επένδυση αποδίδει μεγαλύτερο κέρδος.
1: Να.
0: Ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα δεν δίνει παραπάνω κέρδος. Φίλε, νευριασμένοι είμαστε, αλλά δεν θα βρίζουμε. Όποιος βρίζει, θα έχει τον μπαν του για κάποια ώρα και θα επιστρέφει εφόσον έχει ρεμίσει. Αν δεν μπορεί να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Εδώ πέρα δεν είμαστε εκπομπή που ανταλλάζουμε μπινελίκια. Okay.
2: Φίλε, εγώ πιστεύω ότι φταίει που διώξαμε τον Διαμαντίδη.
0: Το Σκορτιανίτη.
1: Το Λάζαρο του Παπαδόπουλου.
2: Συγγνώμη που μυρωνικός, δεν το κάνω πολύ συχνά.
0: Μετά αλλά... το σημερινό λέει ο φίλος 650 θα μείνει το εισιτήριο. Ας τιμωρήσουμε λοιπόν το ποδόσφαιρο επειδή έχασε τον μπάσκετ. Καλή λύση αυτή.
1: Δεν μου βγάζει με ένα νόημα αυτό που λες, Θεό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και να νικούσαμε σήμερα, ίδια θα μείνα,
1: παιδιά. Δηλαδή, άμα κερδίζαμε σήμερα, αύριο το εισιτήριο θα ήταν 4.000. Όχι, ρε Δημήτρη, αλλά πρέπει να καταλάβουν τι γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να χάνετε αυτό το μάτς και ο κότς που έχει να είναι στο απειρόβλητο. Μα... επειδή τον πάμε. Όχι, δεν είπα ότι θα είναι στο απειρόβλητο.
0: Έχει τεράστιες ευθύνες.
1: Θα γίνει κριτική και στον προπονητή και στους παίκτες. Γιατί ο προπονητής μπορεί να κάνει λάθη, αλλά παίζουν και οι παίκτες. Δηλαδή, όσα λάθη και αν έκανε ο Λούκιτς, 9 πόντους την τέταρτη περίοδο, δεν οφείλεται μόνο ο προπονητής. Είναι η άποψή μου. Χωρίς να ξέρω μπάσκετ και χωρίς να
0: για
1: ξέρω πολύ καλά τους παίκτες που πήραμε και την ποιότητα της ομάδας.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι δυστυχώς, ευτυχώς έτσι είναι, βασιζόμαστε σε κάποιους παίχτες. Δηλαδή, αν από το Περιστέρι λείπει ο Νίκολς, θα κερδίζαμε 25 πόντους. Ναι. Έβαλε 36 πόντους, 38 πόντους έβαλε.
1: Δύο παίκτες μας βάλαν 50, ναι, νομίζω, αν όχι παραπάνω.
0: Είναι το γεγονός ότι λείπει ο βασικός ψηλός. και ο Χάτσον ως τώρα δεν έχει δείξει πολλά πράγματα και σήμερα ήταν πολύ καλύτερος από τις προηγούμενες εμφανίσεις ο Χάτσον. Θα το δω ξανά και το παιχνίδι με ηρεμία, γιατί τώρα δεν μπορούμε να κρίνουμε απόλυτα. Αλλά φίλε Ηρακλάρα 1908, άμα ξέρεις, θέλεις να μας πάρεις τηλέφωνο να μας τα πεις.
1: Αν λες για εμένα, πες μου τη γνώμη σου. Ναι, θα ήθελα να ακούσω εσύ. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε μια κοινότητα εδώ πέρα που είμαστε όλοι γνώστες του μπάσκετ ή ξέρουμε όλοι τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που χάσουμε 15, σε περίπτωση που χάσουμε να κερδίζαμε με 15 βαθμούς στο Περιστέρι.
0: Με ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι φέρνουμε πάντα την καταστροφή. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που λέει θα κάνουμε τον περσινό γύρο άμα βρέχει κιόλας με τελείες. Και αν δεν βρέχει, δεν πατάτε στο γήπεδο, ρε φίλε. Οι ίδιοι πάμε. Μπορεί αυτοί που γκρινιάζουμε εδώ να πάμε, αλλά ο Ηρακλής έτσι είναι. Αύριο θα βρέχει. Θα έχει 4.000. Αν βάλει 10 ευρώ το εισιτήριο στο πέταλο, πόσο κόσμο θα έχει αύριο?
1: 10 ευρώ το εισιτήριο.
0: Θα έχει άλλα 500 άτομα.
1: Εγώ πιστεύω 700. Λίγο παραπάνω, αλλά όχι πολύ παραπάνω. 1.000 άτομα, βαριά.
0: 1.000 άτομα με καλό καιρό.
1: Ναι.
0: Με τη βροχή. Τώρα έχει και βροχή. Δηλαδή θεωρώ ότι το 90% των Ηρακλειδέων που δηλώνουν Ηρακλής, όχι που ασχολούνται, έτσι. Πλάκα μας έκανε ο Νίκολς, εννοείται. Αυτός ο παιχταράς.
1: Ναι.
0: Έβαλε όντως 35 πόντους. Αλλά ένας παίκτης δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ μόνος του, να ξέρεις. Δεν μπορεί να κερδίσει κανένας παίκτης μόνος του. Εγώ δεν είμαι αυτής της τακτικής ή αυτού του μοντέλου. Εννοείται ότι δεν πάει στο γήπεδο κάποιος. Θεωρώ ότι οι Ηρακλειδείς περιμένουν να βρουν τη δικαιολογία. Δηλαδή, βρέχει. Ακριβό εισιτήριο. Άμα έχει καλό καιρό και βάλει γενική είσοδο.
1: Είναι το μάτς Σάββατο. Καλά. Είναι το μάτς Σάββατο.
0: Σάββατο έχω οικογένεια, έχω παιδιά, δεν ξέρεις τι είναι να έχεις παιδιά. Εσύ δεν ενδιαφέρει για την οικογένειά σου. Τόσα χρόνια έχουμε κουραστεί με τα ίδια και τα ίδια. Το καφτατζόγλιο μου φέρνει κακές αναμνήσεις. Τι να κάνω, πώς να έρθω. Είχα υποσχεθεί.
1: Είμαι πικραμένος.
0: Κλπ. Θέλουμε το σήμα του γούστου σε όλα τα θέματα. Το θέλουμε βέβαια. Απλά αν το βάλουμε στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να βάλουμε καμιά 5-10 εκατομμύρια από την τσέπη μας. Γιατί δεν γίνεται να απαιτούμε να γυρίσει το σήμα και να πληρώσει όλα τα παλιά χρέη που θα έρθουν λόγω σύνδεσης ο Μονεβασιώτης και όχι ο Μονεβασιώτης, οποιοδήποτε επενδυτής έρθει, έτσι. Ο Χόχλερ από το επόμενο μάτι θα είναι διαθέσιμος. Τεράστια η απουσία του. Τεράστια, δηλαδή εγώ είμαι. Θεωρώ ότι θα αλλάξει όλη η ομάδα. Και ο Κουκ. Τέλη του μηνός θα είναι έτοιμος. Εκεί θα κρυφθεί και αυτός και του Μουράτου και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Γενικά δεν είναι αρνητική αν χρειαστεί να κάνουν αλλαγές οι άνθρωποι της διοίκησης, αλλά πάντα με φιδό και ηρεμία, όχι εν θερμό.
1: Ωραίο μαλλί, φίλε, μπράβο, φίλε Γιώργο.
0: Ποιος είπε μπράβο? Άκουσες κάποιον εδώ να λέει μπράβο στην ομάδα? Δεν ξέρω, μήπως... είπαμε κάτι που δεν το καταλάβαμε. Βαρέθηκα να βλέπω, λέει, την ομάδα να παίζει με χωριά σε πολλά τμήματα του συλλόγου. Να κάνουμε κριτική, αλλά τις περισσότερες φορές η μιζέρια χτυπάει κόκκινο. Συμφωνώ, ρε φίλε. Σταματήσαμε να παίζουμε με τα χωριά, αλλά ο κόσμος δεν επέστρεψε. Καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει να το καταλάβουμε όσοι ασχολούμαστε με τον Ηρακλή. Ακόμα ότι αυτή τη στιγμή όσοι είναι Ηρακλής και είναι από παλιά, ξέρω εγώ, και δεν ασχολούνταν και παράτησαν την ομάδα και όλα αυτά, δύσκολα θα επανέλθουν. Ή δύσκολα θα επανέλθουν τουλάχιστον στο σκεπτικό που έχουμε εμείς. Η σφαγή των αμνών επιστημονική διαιτησία. Εννοείται, απλά δεν μιλάμε για διαιτησία επίτηδες.
1: Ακόμα και στην τελευταία φάση του Λεκιού.
0: Είναι φάουλ.
1: Είναι φάουλ, γιατί εμένα τι μου κάνει εντύπωση. Ότι δεν είναι ότι είναι ένα φάουλ που δεν μπορούσε να το δει. Πάει και του χτυπάει το χέρι πολύ δυνατά, δηλαδή. Και είναι τρεις οι διαιτητές. Είναι τρεις. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν γίνεται να δουν αυτό το φάουλ. Αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι ο κύριος παράγοντας που η ομάδα έχασε τον αγώνα
0: όταν
1: σήμερα.
0: Όταν κερδίζεις τόσο πολύ, δεν μπορείς να τα βάλεις με τη διαιτησία. Αναγνωρίζεις το γεγονός ότι είναι τραγική η εμφάνισή σου, αναγνωρίζεις το γεγονός ότι ήταν κακή η διαιτησία εναντίον σου, αλλά όταν θες να πεις ότι είσαι μια ομάδα μεγάλη, δεν μπορεί να σταθείς όταν κερδίζεις με τέτοια μεγάλη διαφορά στη διαιτησία. Έτσι. θετική αύρα εννοείται, αλλά δεν θα εθελοτυφλούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα δεν είναι μαύρη μέρα για τον μπάσκετ. Δηλαδή για μένα το τελικό σου πρέπει να είναι μια μαύρη εικόνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί έτσι δίνεις το, την εντύπωση σε όλους ότι ό,τι και αν γίνει μπορούν να σε κερδίσουν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το κακό που γίνεται μόνο με την ήττα, είναι με το γεγονός το οποίο δείχνεις ότι δεν μπορείς. Δείχνεις το γεγονός, δείχνεις την οπτική στους αντιπάλους ότι μπορούν να σε κερδίσουν ακόμα και αν χάνουν πολύ. Ενώ αν πάρεις αυτό το match βιστά, όπως φαινόταν μέχρι και το 32-33 του αγώνα, καταλαβαίνουμε ότι αλλιώς σε αντιμετωπίζουμε μετά. Τώρα έχετε εδώ η Καρδίτσα, ένα match που η Καρδίτσα έχει την ψυχολογία, έχει καλή ψυχολογία μετά και την νίκη που έκανε επί του Άρη, την απροσδόκητη νίκη. Και πρέπει να την κερδίσει. Είναι ένα match must win. Πρέπει το Ιβανόφιο να βράζει και να έχει μια πολύ καλή έτσι αντιμετώπιση η ομάδα υποστηρικτική. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής πάντα θα βρει 1-2-3 νίκες εκτός προγράμματος για να υπερκαλύψει τις ήττες που θα κάνει σε άσχημες μέρες σαν τη σημερινή. Εντάξει, τρομακτικά κακή διαιτησία το είπαμε, αλλά δεν μπορείς να μην σχολιάσεις το ότι το πρώτο γεγονός που μας πειράζει είναι ότι χάθηκε αυτή. Ενοχλούσε αυτό το ψυχολογικό.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, και εκείνο με ενοχλεί. Μπράβο.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο μας. Το γεγονός, λοιπόν.
1: Ξέρεις, άμα παίζουμε με την Καρδίτσα Σάββατο Κυριακή.
0: Σάββατο 5 ώρα.
1: Σάββατο 5 ώρα.
0: Σάββατο 5 ώρα παίζουμε στο Ιβανόφιο. Θέλω να πω ότι στο ποδόσφαιρο τα διαρκές έχουν πάει γύρω στις 3.150.
1: Ναι.
0: Ναι. 3.150 είναι αρκετά.
1: Νομίζω σε δύο ημέρες πουλήθηκαν 100 διαρκείας.
0: 150
1: διαρκείας.
0: Ήταν 3.008, δεν είχε βγάλει τέλη Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχουμε 3.150 και θεωρώ ότι θα φτάσουμε 3.200, γιατί κάποιοι γνωστοί μου σήμερα περιμέναν. Να αξίζω ότι λόγω του γεγονότος θα βρω ότι λόγω της κατάρας γριάς θα βρέχει πάρα πολύ, θα πάρουν κάποιοι στα επίσημα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή έχω ένα φίλο που ήταν σε δίλημα. Πέτρα επίσημα.
1: Ας έρθουν και ας πάρουν και στα επίσημα.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι έχω έναν αδερφό, ένα φιλαράκι που είναι Αθηναίος. Σπουδάζαμε μαζί, ορκιστήκαμε μαζί και μαζί με άλλους δύο, που ένα στους τρεις είναι Ηρακλειδέας. Που έχουν ψηθεί με τη γριά τα τελευταία χρόνια, που άρχισε να επιστρέφει ο Ηρακλής με β' εθνικές και λοιπά, που ανέβηκε και λοιπά, έχουν ψηθεί και έχουν έρθει από την Αθήνα διήμερο για να δουν αύριο τον Ηρακλής Ζαβαδιάκος.
1: Τι λες ρε.
0: Ναι, θα τους γνωρίσεις αύριο.
1: Θα τους γνωρίσεις.
0: Είναι ο φίλος μου ο Αντρέ.
1: Respect.
0: Αντρέ Παρατσούλη Γιώργος. Έτσι. Γιατί δεν έχει διαθέσιμα εισιτήρια. Κάναμε sold out. Γιατί δεν έχει διαθέσιμα εισιτήρια.
1: Δεν νομίζω ρε. Σίγουρα θα έχει εισιτήρια.
0: Μήπως τη 10 τελειώσανε όλα. Γιατί είχε λίγα διαθέσιμα στη θύρα 10.
1: Η έκτη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος είμαστε εμείς.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα παλέψουμε με το Περιστέρι. Το Περιστέρι έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη. Δείχνει ότι κάνει καλά βήματα κλπ. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί έτσι μονοδιάστατα να παίξει. Επίσης, δεν νομίζω να αντιμετωπίσει ξανά ομάδα που να μην έχει ψηλό.
1: Να.
0: Δηλαδή, η Ηρακλής σήμερα έχει μισό ψηλό. Ο βασικός σου ψηλός έλειπε. Πολύ σημαντική απουσία. Δυστυχώς, δηλαδή, τι να πω, ο άνθρωπος έπεσε διάστημα μόνος του στην προπόνηση. Δηλαδή, ρε, στη Χόρκλερ. Χόρκλερ, σωστά.
1: Χόρκλερ.
0: Χόρκλερ.
1: Χόρκλερ.
0: Όχι. Όχι, το λένε λάθος τόσα χρόνια. Πήγα και ρώτησα πριν το πρώτο μάτι στους παίκτες πώς τους λένε. Έχω ότι χούι. Θέλω να τους λέω.
1: Χόρκλερ.
0: Χόρκλερ.
1: Okay.
0: Θέλω να τους λέω σωστά. Και πάω και ρωτάω λοιπόν στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Ποιον ρώτησες?
0: Έναν, δεν μπορώ να σου πω. Και ρωτάω πώς το λένε αυτόν και μου λέει Εμπαγέ Ντιαγέ.
1: Εμπαγέ Ντιαγέ.
0: Και το λέω έτσι. Από τον πάγκο του Ολυμπιακού μου είπαν. Εμπαγέ Ντιαγ λέγεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, ποιον να ρωτήσω. Είναι σταθερά ένα έκτο το Περιστέρι. Έχει μια καλή ομάδα. Έχει και φράγκα. Αν και δεν δικαιολογείται. Από τα 400 άτομα ήταν σήμερα εκεί. Το σεβασμό να σου φεταγίνει, αλλά είχε 400 άτομα το γήπεδο.
1: Τόσο περίπου.
0: Έτσι είναι πόσο, είχε 500. Μαξ. Και απορώ γιατί. Κερδίσαν την Μπάμπερκ μεσοβδόμαδα. Την Μπάμπερκ. Κερδίσανε 20 πόντους, τους έφτασε η Μπάμπερκ.
1: Κερδίσανε για 5.
0: Και κερδίσανε για 5 στο τέλος. Ήταν 64-42.
1: Ναι.
0: Και έφτασε να είναι 80-80.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεκαετίας τώρα λέει, ακόμα μην πυροβολείτε την ομάδα και τους παίχτες, στήριξη κλπ. Ναι, απλά ξέρεις για διαφορά. Πριν 3 χρόνια έπαιζες Α2 υποδιάλυση και Β εθνική play out. Τώρα παίζεις Α1 και σε μια αξιοπρεπέστατη ευρωπαϊκή διοργάνωση και Α εθνική στην μπάλα. Με Α εθνική στην μπάλα, με ξεχρεωμένη και ρευστότητα. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο το οποίο θέλουμε να είμαστε.
1: Εγώ θέλω να σου πω κιόλας ότι δεν θα σου πάρω για τις προηγούμενες δεκαετίες, θα σου πάρω για τη φετινή χρονιά, ότι η κριτική που θα γίνει θα πρέπει να είναι στοχευμένη και σωστή και όλα αυτά, αλλά ρυσί δεύτερη αγωνιστική.
0: Επίσης,
1: δεν μπορούμε να τα αμαυρώσουμε όλα από μία ήττα, από μία κακή εμφάνιση, από ένα κακό κοτσάρισμα, από ένα κακό play ενός παίκτη. Δεν θεωρώ εγώ ότι είναι το σωστό που πρέπει να κάνουμε σαν λαός. Γιατί δεν θεωρώ ότι θα πετύχουμε κάτι με το να τα βάψουμε κατευθείαν όλα μαύρα. Να ρίξουμε τις ευθύνες, να πούμε ότι φταίτε, να πούμε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, να πούμε ότι είστε άχρηστοι, να πούμε ότι πέφτουμε.
0: Άλλο το ξυπνήστε.
1: Άλλο το ξυπνήστε, άλλο το πέσαμε.
0: Θα πεθάνετε. Δηλαδή... Έχει διαφορά. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει όλες αυτές τις δεκαετίες? Όλες αυτές τις δεκαετίες τι κάναμε? Εμπιστευόμασταν τις θήκες στους λόγους σε τη χάρπα τους. Ένα. Δύο. Δεν στηρίξαμε ποτέ στα αλήθεια μαζικά τις ομάδες. Σωστά.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Ωραία. Πολύ σωστά.
0: Διώχναμε, δέρναμε, βρίζαμε, προπυλακίζαμε πριν βρούμε τον αντικαταστάτη. Είτε αυτός είναι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για παίχτη, προπονητή, οπαδό, πρόεδρο κλπ.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν είχαμε την έξυπνη διαχείριση την οποία έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είχαμε πρόεδρο έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να πάρει πρωταθλήματα και κύπελα και επέλεξε να τα πάει καλά με την πολιτική ηγεσία του τόπου. Θέλετε κι άλλα? Ή μας αρκούν αυτά?
1: Όλοι αυτοί είναι λόγοι που μαθηματικά και με την πάροδο των χρόνων, όσο συνεχίζει να λειτουργείς έτσι, σε φέρουν σε καταστροφή. Εμείς όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερες έχουμε προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια να μην τους έχουμε.
0: Ο Ηρακλής πρέπει. Τώρα παίζουμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα σας πω εγώ το πρόγραμμα. Οχ, πολύ σκληρή ήταν αυτή. Παίζουμε 14 του μήνα με τη Βίρσμπουργκ. Πρέπει να γεμίσουμε. Και 17 με την Καρδίτσα.
1: Να.
0: Και 21 με την Τζίκη. Παίζεις 3 μάτς, τα παίρνεις. Μετά με στη Δόξα Λευκάδας. Να σου πω εγώ τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κερδίζεις την Καρδίτσα και τη Δόξα Λευκάδας, πας στο 2-2. Ωραία. Και παίρνεις 3 ευρωπαϊκά και τα 3. Με Βίρσμπουργκ, με Τζίκη και με Τάρτο. Και με 5 σερή νίκες πάει να βρεις τον ΠΑΟΚ στο Ιβανόφιο, στο Ηράκλειο ΠΑΟΚ. Γνώμη μου.
1: Μακάρι.
0: Και στον πάτο μου. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Έτσι. Κερδίζεις τη Βίσμπουργκ, την Καρδίτσα, την Τζίκη, τη Λευκάδα έξω που παίζεις την Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και νομίζω θα πάρουμε και εισιτήρια. Και την Ταρτού στην Εστονία. Ένα ταξίδι μόνο για σκληρούς. Ένα ταξίδι που πρέπει να έχεις λεφτά, υπομονή και ανθρώπους γύρω σου που δεν σε αγαπάνε πολύ για να σου επιτρέψουν να πας. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις παιδί γυναίκα να σου πει μωρό μου θα πάω στο Ταρτού, θα της πεις. Τι είναι το Ταρτού? Το Ταρτού, μωρό μου, είναι μια χώρα, μια πόλη στην Εστονία.
1: Σαν γλυκό σε μενού εστιατορίο ακούγεται. Ταρτού. Ταρτού, δεν είπες Ταρτού.
0: Ακριβό. Δηλαδή, ναι, σίγουρα ακριβό.
1: Γι' αυτό σου είπα εστιατόριο.
0: Τι γίνεται εδώ, τι έχουμε? Κάτι ήθελα να σημειώσω. Ταρτού. Τι φάγατε, μία Ταρτού, μία ή ένα? Ένα Ταρτού. Καρντού είναι αυτό, πιο πολύ ουίσκι. Μία.
1: Ένα Ταρτού, μία. Μία Ταρτού.
0: Είναι λίγο κυπριακό.
1: Ναι.
0: Μία Ταρτού. Ταρτού.
1: Τέο, δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει εσύ με την ομάδα και τον κόσμο και αυτά. Και αυτό που έγραψε πριν ότι να πάμε κι εμείς την άλλη εβδομάδα, μα είναι 300 άτομα. Μη τρελαίνεσαι εσύ, εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα τη βρει η ομάδα την άκρη. Είναι άνθρωποι που από τη στιγμή που ήρθαν στην ομάδα τους έχουμε εμπιστευτεί και έχουν κάνει 1, 2, 3, 5 πράγματα.
0: Πρώτα κάνα και μετά
1: ένα βήμα τη φορά, χωρίς να λένε μεγάλα λόγια. Εγώ τους εμπιστεύομαι, ρε, να σου πω την αλήθεια. Και δεν θέλω ενθερμό. Και εμένα με πείραξε πάρα πολύ. Το κλίμα δεν είναι καλό. Χαλαστήκαμε όλοι με την ήττα. Αλλά δεν θέλω, ρε, να λειτουργήσω έτσι. Έτσι το βλέπω εγώ και έτσι θεωρώ ότι θα έπρεπε να το βλέπει και ο καθένας, όχι μόνο για το καλό το δικό μου και το δικό μας, αλλά για το καλό ολυνής της ομάδας και όλο το κλίμα που υπάρχει. Ξέρεις καμία ομάδα που είπε κανείς πήγε εκεί πέρα να τραμπουκίσει, να βρήσει, να κάνει όλους τους παίκτες και ξαφνικά άλλαξε το κλίμα και η ομάδα κέρδισε και πήγαινε καλά? Δεν ξέρω ρε εσύ.
0: Λοιπόν,
1: ας παρατήσουν την Ευρώπη συγκέντρωση στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν αυτά αρέσει που λέτε.
0: Τι λέτε ρε παιδιά?
1: Ηρακλής είμαστε ρε παιδιά.
0: Γιατί να παρατήσουμε την Ευρώπη παιδιά? Έχει άλλα 24 παιχνίδια έχει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Άλλα 24 παιχνίδια έχει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ένα-ένα. Πάμε. Ναι, ελάτε αύριο στο γήπεδο, αφήστε τις δικαιολογίες, εννοείται. Μακάρι να έχει καλό καιρό, λίγο σαν να άρχισε να φεύγει λίγο το μαύρο σύννεφο από πάνω.
1: Ναι.
0: Σαν να φεύγει λίγο το μαύρο σύννεφο από πάνω, έτσι. Ναι, ναι. Ο αθλητισμός έχει γίνει φούργη και προεπαγγελματικός με τα φράγκα που διαθέτουμε στα συλλόγους όσοι εκεί είμαστε. Και αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Να φέρουμε τον επενδυτή. Δηλαδή, εδώ δεν είναι μια ομάδα που θα θέλει να κάνει ξέπλυμα ή να βάλει τα λεφτά του και να βοηθηθεί από άλλες επιχειρήσεις ή να βοηθήσει άλλα πράγματα που θέλει να κάνει. Δεν είναι Βόλος, ας πούμε. Δεν είναι Ποσειδώνεων Πόρων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο άλλος δεν είναι Κασάνδρα κλπ. Είναι ο Ηρακλής, είναι ο Ηρακλής. Έχουμε το καλό και το κακό. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα μετέχνημα, είμαστε πάνω από το μηδέν. Έτσι, είμαστε στο μείον εκατομμύρια και είμαστε πάνω από το μηδέν. Μην προσπαθούμε να διαλύσουμε ό,τι έχουμε χτίσει τα τελευταία τρία χρόνια σαν σύλλογος, που έχουν έρθει κοντά άνθρωποι που εμπιστεύθηκαν ότι μπορούμε να είμαστε ξανά σε ένα σοβαρό σωματείο κλπ. Ξενομερίτη, θα το συζητήσουμε αυτό, δεν σε ξεχνώ, απλά θέλω να το αναλύσουμε. Καλησπέρα Παυλάρα, μεγάλη πίκρα σήμερα να κλείσει είσαι. Παυλάρα, στο καλύτερο παιδί. Γεια σου, αδερφέ Μπλουβάη. Μπλουβάη που στέλνει συνέχεια, πέρασε προχθές με μανουάλ. Είχε κάθε Πέμπτη πρωί πίνω με μια παρέα, ωραία, ένα καφέ. Κάθε Πέμπτη πρωί, 9:30. Πέφτει τρελή κατάσταση εκεί πέρα. Και περνούσε, να πούμε λόγω δουλειάς, μια ταρτού Black Forest να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Κάπου εκεί είμαι κι εγώ. Έτσι. Ποιος περιμένει να κράξει, τι είναι αυτά που λέτε, θέλετε να πούμε μπράβο που η ομάδα είναι γυμνή σε δύο θέσεις. Ξεκινάει χρόνια και βγαίνει προς τα έξω, όπως έγινε upgrade και καταλήγουμε στη φράση πως δεν θα πέσουμε. Εγώ που λέω ότι έχει γίνει upgrade ακόμα, μπορεί να με θεωρείτε τρελό, έτσι, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει upgrade στην ομάδα. Βέβαια έχει γίνει upgrade σε όλες τις ομάδες, έτσι. Σας λέω, εγώ πιστεύω φέτος ότι ο στόχος της οκτάδας θα επιτευχθεί και ότι θα έχουμε και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Και θέλω τουλάχιστον να, στο κύπελο, να πάμε ξανά στο Final 8 οπωσδήποτε. Αυτή είναι η στόχη που έχουμε φέτος και αυτό είναι και το πάτωμα των στόχων, έτσι. Η Ευρώπη είναι για να βρούμε ρυθμό. Η Ευρώπη είναι γιατί μπορείς να παίξεις Ευρώπη. Δεν είσαι μείον δύο θέσεις, έχεις δύο τραυματισμούς. Ο ένας κιόλας είναι ενός βασικού παίκτη, στο πολύ βασικό rotation, που είναι ο Λεκιού, όπως είναι ο Ντιαρά, όπως είναι ο Μέλβιν, έτσι είναι και ο Χόρκλερ.
1: Προχθές πήγε φίλος και πήρε και ρώτησε Παρασκευή και ήταν κάτι παραπάνω από 3.030 υπάνθρωπος. Χάος είμαστε στα 3.150 διαρκείας στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω μέχρι αύριο 3.200 για πλάκα. Ο κόσμος κουράστηκε με την εικόνα και σε μπάλα και σε μπάσκετ και με βόλεϊ, όλα τα τμήματα. Μόνο λεφτά ζητάνε, αλλά αυτό που παρουσιάζουν είναι για κλάματα, γι' αυτό δεν ασχολείται κανένας πλέον. Δηλαδή, okay, εσύ θα προτιμούσες. Δηλαδή, εσύ θα προτιμούσες αυτή τη στιγμή να ήμασταν β' εθνική με ευγενείου πρόεδρο και να είχαμε μια ομάδα η οποία θα ήταν κάτω από τη μέση βαθμολογίας. Που εγώ θα σου πω ότι πλέον, μιας που είναι και ένας όμιλος Super League 2, θα κινδύνευε πολύ σοβαρά να πέσει. Στο μπάσκετ θα προτιμούσε να είχαμε μια ομάδα στην Α2 με παίκτες που δεν πληρώνονται, με ένα Ιβανόφιο που δεν είναι σοβαρό σαν γήπεδο και χρειάζεται πάρα πολλές διορθώσεις, και ένα βόλεϊ το οποίο φυτοζωεί στην Α2 ή στην Pre-League από αυτή την προσπάθεια και αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Αν μιλάμε για έναν φανταστικό κόσμο, με έναν κόσμο που μπορείς να κάνεις ένα έτσι και να αλλάξουν 15.000 πράγματα γύρω σου, και εγώ θέλω τον Ηρακλή να διεκδικεί κάθε χρόνο πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, και τα τρία, δεν έχω θέμα. Θέλω στο μπάσκετ να πάρουμε ένα κύπελο και να πάρουμε και κανένα ευρωπαϊκό, και θέλω στο βόλεϊ να μεγαλουργήσουμε όπως παλιά και να πηγαίνουμε Champions League και να το σηκώνουμε. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει ο σύλλογος σε όλα του τα τμήματα να βάζει μικρά milestones, βήματα, τα οποία θα φτάνει. Δηλαδή, Ο στόχος ήταν να ανεβεί η ομάδα από τη Β στην Α. Όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και ανέλαβαν. Κάναν ό,τι μπορούσαν.
0: Να σωθεί στην Α2 όταν ήταν.
1: Ναι, να σωθεί
0: να
1: στην Α2.
0: Να μην διαλυθούμε οικονομικά.
1: Κάναν ό,τι μπορέσανε και
0: ανεβήκαμε
1: και
0: τη χρονιά που ήρθαν.
1: Ναι, και ανεβήκαμε. Και μετά είπαμε, ο στόχος είναι να παρουσιάσουμε ένα ωραίο γήπεδο, μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία ομάδα και να καταφέρουμε να σωθούμε. Για ένα βαθμό στο τελευταίο παιχνίδι χάσαμε την οκτάδα. Φέτος ανεβάσαμε κάπως πιο ψηλά τον πύχη. Θεωρούμε ότι κάναμε μια πολύ καλή ομάδα, Πανταζόπουλος, Λούκιτς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας έχουν αποδείξει εδώ και ένα χρόνο. Ωραία.
0: Η ομάδα παίζει σε μια καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Παίζει σε μια καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, που αυτό δείχνει ότι η παρουσία σου πέρυσι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να σε πάρουν στα σοβαρά. Και ο πύχης έχει ανέβει λίγο πιο ψηλά και λέμε ότι δεν σκεφτόμαστε απαραίτητα την παραμονή φέτος. Κοιτάμε κάπως να πλασαριστούμε πιο ψηλά, να δούμε τι μπορούμε να διεκδικήσουμε παραπάνω.
0: Έχει μια πολύ σκληρή κακιάητα.
1: Θεωρείτε ότι εμείς φέτος στο μπάσκετ θα έπρεπε να πούμε ότι πάμε να τους κερδίσουμε όλους και να χάσουμε μόνο 4-5 μάτς από κάναν Άρη στο Παλέ, από κάναν Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και από κάναν Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ? Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά.
0: Συμφωνώ, ρε φίλε. Είναι μια πολύ σκληρή, τα πονάει πολύ. Πρέπει οι παίκτες να έρθουν στα ίσα τους, πρέπει να καταλάβουν σε ποια ομάδα παίζουν, πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν υποχρέωση να κερδίζουν όταν φτάνει το μάτς εκεί, ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες της, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Ίσα ίσα η ευθύνη βαραίνει τους παίκτες για τον coach 100% σε ένα μάτς, γιατί δείχνεις ότι είσαι καλύτερος, δεν σε παίρνει η Ζασβάρνα. Είδα τους προλαβαίνεις, τους έχεις κάνει γιο-γιο και εκεί που τους έχεις κάνει γιο-γιο, αντί να έχεις δυνατή ψυχολογία και ψυχικά να είσαι έτοιμος να τους καταπιείς, σε καταπίνουν αυτοί και γυρνάνε το παιχνίδι. Κανείς δεν αναιρεί ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Απλά μην λέμε τρέλες εδώ πέρα.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι.
0: Αρχικά ο Σμιθ είχε σταθερότητα. Ξέρεις που τρελαίνομαι.
1: Ποιο Σμιθ τώρα.
0: Ξέρεις που τρελαίνομαι. Πέρσι έλεγα εγώ ότι μου αρέσει ο Μωραΐτης και δεχόμουν καταιγισμό αρνητικών μηνυμάτων. Θα τα βρω, δηλαδή θέλετε να τα βρω. Και μου λέτε τώρα φαγωθήκατε με τον Μωραΐτη. Καταιγισμό αρνητικών μονεάτων. Μου στέλνατε μηνύματα ότι έχει 10 λάθη, ότι σουτάρει με 25%, ότι δεν θέλει να παίρνει την μπάλα όταν καίει για να μην χαλάει τα ποσοστά του. Χιλιάδες τέτοια μηνύματα. Και τώρα μου λέτε για τον Μωραΐτη μόνο. Εγώ το θέλω τον Μωραΐτη. Αλλά εμένα μ' άρεσε και πέρσι. Θεωρώ όμως ότι πέρσι στον Άσο ποιον είχε, Μωραΐτη και Τσακμά. Έχει τον Διαρά. Τώρα, οκ. Okay. Εμείς τους σταυρώσαμε όλους με μια είδα θλιβερή, κακιά, σκληρή, τραγική. Αλλά εμείς τι κάναμε, αποδομήσαμε όλο τον οργανισμό του μπάσκετ, ρε παιδιά.
1: Χάσαμε τον υπερπεκταρά, το Γουέρς, το 5 με τις 0-9 βολές. Που μετά, παίζαμε,
0: εσείς,
1: παίζαμε
0: εσείς
1: με τη Τζίκη στο Ιβανόφιο και δεν μπόρεσε να βάλει μία βολή. Και ο άλλος την προηγούμενη εβδομάδα έγραφε, Γουέρ γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Και να. Sorry που σε διακόπτω. Θέλω να πω και κάτι που δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι αρνητής της πραγματικότητας. Η ομάδα, και αυτό πάει για όλα τα αθλήματα, παίζει στην πρώτη εθνική. Δεν γίνεται να έχουμε την απέτηση να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Δεν παίζει με τον Ερμή σχηματάριο στο σχηματάρι και πρέπει να κερδίσει. Δεν παίζει με στον Εύωσμο με τον Εύωσμο και πρέπει να κερδίσει.
0: Που έχανες κιόλας εκεί.
1: Που έχανες κιόλας. Παίζει. Παίζεις με ομάδες οι οποίες είναι και αυτές στην Αλφα Εθνική. Αν κερδίζαμε όλα αυτά τα παιχνίδια και χάναμε μόνο τα δύσκολα παιχνίδια, θα ήμασταν τρίτοι. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ κέρδισε με το ζόρι στη Μύκονο. Ο Άρης έχασε από την Καρδίτσα.
0: Και με αγάπη λίγο από τους
1: γκρίλες. Δηλαδή, ρε, εσύ, να έχουμε και λίγο. Να είμαστε και λίγο down to earth, να είμαστε λίγο στην πραγματικότητα κάτω. Δεν γίνεται η μπάλα να κερδίζει όλα τα μάτς και να χάσει από τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι, από την ΑΕΚ στο Παπαρίνα και από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Και όλα τα άλλα να πάει και να τα κερδίσει.
0: Καλά, στην μπάλα αυτό θα μας ενοχλήσει.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί η ομάδα είναι αλφα εθνική. Και όποιος νομίζει ότι στην αλφα εθνική εμείς πρέπει να κερδίζουμε όλα τα μάτς μέσα έξω, πέραν από 5 μάτς τη χρονιά, είναι γελασμένος. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, τι θέμα υπάρχει με τον Μέλβιν. Ο Μέλβιν εν τη απουσία των ψηλών παίρνει πολύ μεγαλύτερο φόρτο στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Πάτσε και μια τάπα, φίλε, τώρα στο τέλος.
0: Στο τέλος έκανε μια τρομερή άμυνα και μια τάπα, δηλαδή. Και παίρνει πολύ μεγάλο φόρτο αμυνών, κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί να υποστηρίξει ο παίκτης αυτός. Θεωρώ ότι μόλις γυρίσει ο Χόλγκρεν θα υπάρχει πολύ διαφορετική κατάσταση στο 5. Η ήττα ήταν θλιβερή, κακιά, πάρα πολύ άσχημη. Ρε Κρίς, εντάξει ρε φίλε, θα χάσουμε από όλους ρε Κρίς. Θα χάσουμε από όλους ρε φίλε, τελείωσε. Είσαι τρίτος σε σχόλια και αυτό που λες ασταμάτητα είναι ότι θα χάσουμε από όλους. Θα χάσουμε από όλους ρε φίλε. Θα χάσουμε. Μόνο κλαρίνα θα κάνουμε, τελείωσε. Μόνο θα χάνουμε ρε φίλε Κρίς, εντάξει. Μόνο θα χάνουμε.
1: Ρε Μάκης,
0: είναι λάθος να λέμε αυτά αυτή τη στιγμή ότι χάσαμε, ναι. Δηλαδή είναι σωστό να πούμε ότι γαμιέται η ΠΑΕ, η ΚΑΕ, ο Λούκιτς είναι ακριβά, κουραστήκαμε να ασχολούμαστε, θα πέσουμε, δεν έχουμε ελπίδα, δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα.
1: Περίμενε λίγο.
0: Κύριε Πανάκριβα, δηλαδή αυτή είναι η στιγμή να το πεις. Αλλά δεν είναι στιγμή να, κάνεις μια, να πεις ότι ήταν μια τραγική ήττα που δεν χωράει διαιτητική ας πούμε, συζήτηση, αλλά όλα ήταν όλα σωστά.
1: Ρε Σικεμπλού, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνουμε? Δηλαδή όταν έρχεσαι με κάτι που διαφωνείς, πρέπει να φέρεις και ένα επιχείρημα σαν αντίθετη άποψη. Προτείνετε δηλαδή όλοι εσείς που θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει κάπως να ξεσπάσουμε στην ΚΑΕ, τι πρέπει να κάνουμε? Τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει ο κόσμος? Τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνουν τα μέσα του Ηρακλή? Τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνουν οι οπαδοί του Ηρακλή, οι φίλαθλοι του Ηρακλή, ο οποιοσδήποτε? Πείτε εσείς ποιο θεωρείτε ότι είναι το σωστό που θα έπρεπε να γίνει?
0: Εγώ λοιπόν.
1: Γιατί...

0: Το καλό του Ηρακλή είναι να κάνουμε τις παλαβές.
1: Όχι.
0: Το καλό του Ηρακλή είναι να τα βάψουμε όλα μαύρα και να πούμε τελείως, θα τα χάσουμε από όλους. Δεν υπάρχουμε. Μπούλο το Λούκιτς, μπούλο η διοίκηση. Δεν υπάρχει κανένα upgrade, δεν υπάρχει αναβάθμιση. Είναι όλοι απατεώνες, λαμόγια. Είναι όλα ακριβά. Δηλαδή αυτό θεωρείται ότι θα βοηθήσει περαιτέρω. Δηλαδή είναι πιο τι λέω ότι να, θα βοηθήσει παραπάνω. Δηλαδή πόσο πιο σαφές να γίνει το μήνυμα. Εκτός αν πρέπει να παίξουμε μπουνιές με το Φελάνο με την κάμερα για να καταλάβουμε το πόσο τραγική ήταν αυτή η ήττα. Είναι τραγική ήττα, το ξαναλέω γιατί μπορεί κάποιοι να μην ακούσαν, μπορεί να μην καταλάβαν από τη σύγχυση. Είναι μια τραγική ήττα η οποία δεν αρμόζει και δεν μπορεί να πάει μαζί με τον Ηρακλή. Είναι ένας τρόπος ήττας ο οποίος δεν υπάρχει εδώ και δύο χρόνια στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε ξεμάθει να χάνουμε με αυτά, έτσι. Δεν υπάρχει καμία ασυλία στο Λούκιτς. Ο Λούκιτς ασυλία είχε πέσει. Γιατί δεν έκανε την ομάδα. Αυτός ήρθε εδώ και με μια τραγική διαχείριση που είχαμε πιο πριν και έσωσε την ομάδα άνετα και παλέψαμε για την οχτάδα. Πήραμε κάποιες καλές νίκες, είδαμε για κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ασυλία. Ωραία. Ξεκινάει από το μηδέν. Είναι συμπαθής, τον γουστάρουμε, όλα καλά. Το θέμα είναι ότι τώρα με την καρδίτσα πρέπει να κάνεις μια νίκη. Οπωσδήποτε για να έρθουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι. Βασικά για την ακρίβεια τώρα έχεις δύο must win παιχνίδια. Με την Καρδίτσα και με τη Λευκάδα. Οκ. Okay. Αυτά τα δύο παιχνίδια πρέπει να τα πάρεις. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο.
2: Ρε πρέπει φίλε, να τους καταπιείς και να τα πάρεις. Ξέρεις εγώ που τρελαίνομαι. Πέρυσι η δεύτερη αγωνιστική που έκανες εδώ πέρα κλανίνο με τη Μύκονο, γιατί δεν έλεγε κανείς τίποτα.
0: Είχες κερδίσει τον Προμηθέα γι' αυτό. Αλλά είχες ένα.
2: Ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό έπαιζες.
0: Είχες ένα 4.
2: Έπαιζες με την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Όταν έφυγε ο Σιγάλας, είχες ένα 4.
2: Ένα 3.
0: Ένα 4.
2: ΑΕΚ, Μύκονος και ΠΑΟΚ.
0: Και ένα ακόμα έχεις χάσει, σίγουρα.
2: Αυτά έχεις χάσει.
0: Γιατί όταν ήρθε ο Λούκης, έκανες 3 ερηνίκες και πήγες στο 4-4.
2: Έχασα από το Σιγάλα. Είχε και το.
0: Να πω εγώ κάτι για το Φόρμα και το Λεκιού. Ο Λεκιού στις τελευταίες επιθέσεις τα βάλε όλα,
2: Τα βάλε όλα και μπήκε μέσα με θράσος.
0: Μπήκε μέσα με θράσος και τα βάλε όλα. Χωρίς να πάρει κάτι τραβηγμένο. Έτσι. Να ξέρετε ότι το θέμα είναι να δούμε στο τέλος της ημέρας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω τον Ηρακλή. Θα μου πεις, ρε φίλε, έχουμε κουραστεί τόσα χρόνια, θέλουμε να πάνε όλα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά για να πάνε όλα καλά πρέπει και εμείς να τα πάμε. Δηλαδή, αν η ομάδα κάνει 0-4, να πούμε, χάσει χτύπα ξύλο, χάσει και από την Καρδίτσα και από τη Λευκάδα, μετά είναι άλλο. Βέβαια, η ομάδα σου δείχνει 33 λεπτά τι μπορεί να κάνει και μετά το αποδομεί όλο. Γιατί έχει παίξει με Ολυμπιακό τρεις περιόδους και με Περιστέρι τρεις περιόδους εξαιρετικά και έχει κάνει δύο κακές περιόδους. Καλά, στο πρώτο θα το χάνες τώρα γιατί υπήρχαν και άλλα έργα. Αλλά τώρα δηλαδή είναι κρίμα. Αδική η ομάδα τον εαυτό της, αδική η ομάδα εμάς που την αγαπάμε και είμαστε δίπλα της και στεναχωρεί και όλο τον κόσμο που περίμενε πώς και πώς να πάρει την νίκη και να βγει να πούμε το κεφάλι ψηλά. Έξω να γουστάρει, να ψηθούμε, να τη βρούμε, να γουστάρουμε ή ραολέ, γελάτε τώρα Καρδίτσα και τέτοια. Τώρα θα πάμε με την Καρδίτσα και θα γίνει 0-2 και θα κάνουμε. Θα σφιχτούμε. Μέχρι να γίνει 14-5, ας πούμε. Μέχρι να κερδίζουμε 15 πόντους. Γιατί στο Ιβανόφι αυτά δεν γυρνάνε.
2: Όταν εγώ λέω ότι δείτε που είμαστε πριν δύο χρόνια και που είμαστε τώρα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι και ο Παύλος φυσικά που το λέει, ότι δεν το λέμε για να επαναπαυτούμε αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είμαστε και να πούμε δεν έγινε και κάτι που χάσαμε 0-2, πάμε να χειροκροτήσουμε τα παιδιά, μια χαρά η ομάδα πετάει, είμαστε αλφα εθνική, κανένα πρόβλημα. Το λέμε για να κατανοήσει όλος ο κόσμος και να το καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι μέσα μας, γιατί και εμείς ξεσπάμε πολλές φορές, ότι η ομάδα από εκεί που ήταν στο μείον 5 έχει φτάσει να είναι πάνω από το 0 και κοιτάει ακόμα πιο ψηλά. Οριοθετούμε και εμείς στόχους. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε από τη μία μέρα στην άλλη ότι πρέπει να είμαστε από το μείον 5 στο 1000. Για να φτάσει στο 1000 πρέπει να κάτσεις και να δουλέψεις και κυρίως να δώσεις χρόνο.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλω λίγο παραπάνω πάθος. Αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ.
2: Ναι, εννοείται ρε φίλε. Μα η κριτική που γίνεται πρέπει να είναι σωστή. Φυσικά και λείπει το πάθος. Και εγώ ήθελα να το δω το παραπάνω πάθος. Ο άλλος προχθές στο Ιβανόφιο ήταν οι δύο του, οι γάμπες και κράμπα και σηκώθηκε να καρφώσει. Εγώ αυτό το δίνω το πάθος, ρε φίλε, καταλαβαίνεις.
0: Κοίτα, το Λεκιού δεν νομίζω να κάνεις παράπονο.
2: Όχι, αλλά έτσι πρέπει να είναι όλοι. Όχι.
0: Ναι. Έτσι. Το που λένε Μοντιαρά σήμερα στο τέλος έκανε τρεις μαλακίες μαζεμένες. Εντάξει, για τον Μουρά.

0: Τι να πω.
1: Ήταν πολύ κακός.
0: Περίμενες εκεί πέρα, είχε κάνει και καλή χρονιά πρόπερση, πέρσι έκανε κακή χρονιά. Λες εντάξει να. Δεν. Δηλαδή και ο, είτε ο Κουκ. Εγώ αυτό που περιμένω πώς και πώς είναι το Χόκλερ. Χόκλερ, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, θέλω μισό λεπτό να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Να.
0: Λίγο, και να γυρίσουμε και να πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το έχουμε GM να βάλουμε ένα τραγουδάκι λίγο. Λίγο, Γιώργο. Τι κάνεις εκεί, στέλνεις μηνύματα, μήπως.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής για τη φουκαριάρα τη μάνα μας. Σαββάτου σήμερα.
1: Μαύρη ώρα που την κάναμε Σάββατο. Ήθελα να κάτσω να διαβάσω και τα 230 σχόλια που έχει και βρίσκουν την ΚΑΕ στο επίσημο.
0: Εντάξει.
1: Να, ότι κυνηγούσαμε μπιέρες.
0: Οι 230 αυτοί θα έρθουν αύριο τελικά στο καφτατζόγλιο ή όχι. Μήπως φταίει το μπάσκετ.
1: Μην πατήσετε ξύλο, ντου.
0: Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια μείνετε πίσω. Κυνηγούσαμε στο σκοτάδι του Ιβανοφίου κόσμο και τέτοια. Μπινελίκη ευθεία. Δηλαδή τώρα, άμα γράψει ένας οπαδός άλλης ομάδας γριές, τι κλαρίνο κάνατε, θα τον κάνουν 200 like. Καρδιές. Δηλαδή, εγώ ξέρετε τι θέλω κάποια στιγμή, να μάθουμε να αγαπάμε τις ομάδες μας. Δεν είπαμε κανείς για την ήττα σήμερα. Θλιβερή, σκληρή, κακιά. Ντροπή να συνέλθουν οπωσδήποτε όλοι τους. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Δεν γίνεται να βρίζεις την ομάδα παντού, δημόσια, από ένα κλάρινο που έκανε. Δηλαδή, δεν το χωράει εμένα ο νους μου. Δεν το χωράει ο νους μου, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Τέλος πάντων, πάμε στην μπάλα.
0: Λοιπόν, πάμε στην μπάλα. Αύριο, Κυριακή, 5 η ώρα, Καφτατζόγλιο, Ηρακλής Λεβαδιακός. Επιστροφή μετά από 21 μέρες στην ενεργό δράση. Σήμερα έχει ΑΕΚ με Όφι και Ατρόμητο με, δεν θυμάμαι, Αστερά. Αστερά. Η ομάδα είναι αρκετά καλά. Οι παίκτες που ήρθαν τελευταία έχουν ενσωματωθεί. Οι μόνες απουσίες βασικά νομίζω είναι ο Μπαρσένας που δεν είναι έτοιμος, να το πούμε και αυτό, ο Παναγιωτίδης και νομίζω ο Γιαννούτσος. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι διαθέσιμοι και είναι στη διαθεσιμότητα του Βάλτερ Ματσάρη.
1: Ματζάρη, φίλε.
0: Ματζάρη, συγγνώμη, με συγχωρείς. Το είπε και ο ίδιος, ναι, και ήταν πολύ κατηγορηματικός. Το είπε.
1: Άρα, εγώ στο αεροδρόμιο που τον έλεγα Ματζάρη, Ματζάρη και με κοροϊδεύατε, σας έχω βάλει το καπέλο τώρα, έτσι.
0: Και ήμουν ένας από αυτούς που κοροϊδεύα κιόλας, έτσι.
1: Εγώ ρώτησα, φίλο μου που ξέρει ιταλικά. Ναι. Του λέω, αδερφέ, πώς είναι, και μου λέει πίτσα ή πίτζα.
0: Ρε φίλε, άρα, ωραία, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Είναι τρελός ο Ματζάρη.
0: Το λαβέτσι, γιατί το λέμε λαβέτσι και όχι λαβέτζι?
1: Έτσι γουστάρω Ματζάρη. Γιατί ο Φαρουφάκης δεν γράφεται με Γιάννης με ένα νίκη γιώτα. Το γιώτα Γιάννης.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Οπότε, ναι, έχουμε αύριο το μάτς με το Λεβαδιακό. Θέλω να πω ότι ο Λεβαδιακός δεν είναι μια ομάδα που θα έπρεπε να υποτιμήσουμε, και ο λόγος που δεν θα έπρεπε να την υποτιμήσουμε είναι, πρώτον, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ, έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν, να δείξουν την ατομική τους ποιότητα ακόμα και αν η ομάδα είναι κακή, και να κάνουν τη διαφορά, και είναι μια ομάδα που, ναι μεν αφενός έχει έναν βαθμό, αλλά αφετέρου έχει παίξει με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
1: Έχει πέντε παιχνίδια.
0: Οπότε δεν μπορώ να σου πω, ναι, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι αυτά τα πέντε παιχνίδια αντικατοπτρίζουν την εικόνα του Λεβαδιακού, γιατί είναι τα τρία μάτς που σίγουρα δεν μπορούσε να πάρει. Λοιπόν, το άλλο ήταν μέσα στην Κηφισιά, που πήρε χ, που η Κηφισιά εκεί πέρα ταμπουρώνεται, παίζει σκληρά, σφιχτά, την ξέρουμε σαν ομάδα. Και το μάτς που έπαιξε με τον Πανετολικό και έχασε 0-2 μέσα στη Λιβαδιά, που ήταν πάρα πολύ κακό σαν εικόνα.
1: Λοιπόν, να πούμε τα αρνητικά του αυριανού αγώνα.
0: Ο Λαβέτσι είναι Αργεντινός. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου αυτό. Τον είχα συνδέσει με την Ιταλία.
1: Ποιος το έγραψε αυτό?
0: Ο Κάρολος.
1: Δεν θα λέτε έξυπνα πράγματα εδώ όταν ήμασταν.
0: Αλλά εδώ πέρα δεν θα λέτε έξυπνα πράγματα, και εμείς έχουμε πάντα φορά, κάθε φορά έχουμε δίκιο.
1: Δεν γίνεται τώρα να μα λες κάτι για να έχεις απόλυτο δίκιο, ρε πιστή. Λέγεις και Κάρολος, γαλαζοέματος, δηλαδή. Ναι. Πώς δεν μπορεί να το διαχειριστούμε αυτό.
0: Και βασικά να σου πω και κάτι. Εγώ έχω δίκιο.
1: Λοιπόν, ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα της Κουντρουβάλλας τόσα χρόνια που ξέρει να τη σώζει την παρτίδα, ξέρει να παίζει τέτοια μάτσα. Οπότε τώρα που είναι ένα μάτσα must win για τον Ηρακλή και για τη Λιβαδιά. Έτσι, γιατί η Λιβαδιά έχετε να πάρει κάτι. Αν δεν πάρει κάτι, το κλαρίνο πάει τρένο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ναι, στο ΣΥΠ, ναι, τι θα κάνει η Λιβαδιά. Δηλαδή είναι 0-0 στο 80. Κάνει ταμπούρι ή πάει να πάρει το μάτς?
0: Ναι, ναι.
1: Θα από κάνει άλλη, από συνήθεια ταμπούρι.
0: Από συνήθεια ταμπούρι σίγουρα, ναι. Αλλά από την άλλη και για μας, θα έλεγα εγώ από τη μεριά τη δικιά μας, ότι είναι το πρώτο must παιχνίδι.
1: Είναι το πρώτο must παιχνίδι που παίζει ο Ηρακλής.
0: Το πρώτο must παιχνίδι που έχει ο Ηρακλής.
1: Το πρώτο must win παιχνίδι, βέβαια.
0: Και οι συνθήκες ευδοκιμούν, γιατί επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο την
1: δική
0: μας έδρα.
1: Θα βρέχει κάργα. Αλλά μπορεί να σωθεί αυτό μέχρι αύριο. Για μένα δεν. Παλιά έλεγα να μην πούμε ότι θα βρέχει, να πούμε ότι μπορεί να μην βρέχει, μπα σκεφτεί ο κόσμο.
0: Φίλε, τόσο χώμα που έχει αυτό το γήπεδο και καταρρεκτοδός να βρέχει.
1: Το γήπεδο θα είναι,
0: το γήπεδο θα είναι χαλή.
1: Δεν το ξέρει η Λιβαδιά το γήπεδο. Οι Γριές το ξέρουν. Οι παίχτες μας το ξέρουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν κάνει προπονήσεις. Πιστεύω ότι αν ο καιρός είναι κακός και δεν έχει καλό τέτοιο, ότι όποιος βάλει το πρώτο γκολ θα πάρει και το παιχνίδι.
0: Ναι, συμφωνώ. Και όποιος βάλει το πρώτο γκολ, ο άλλος θα είναι πολύ δύσκολο να ισοφαρίσει. Πιστεύω.
1: Και αν ο Ηρακλής προηγηθεί σε ένα γήπεδο που το ξέρει, με τη Λιβαδιά, με τόσα κλαρίνα μαζεμένα, με ένα προπονητή πατμών.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ήδη γράφουν Σιλαϊδόπουλο.
0: Ναι,
1: να
0: ναι,
1: το κάνει
0: ναι,
1: Λιβαδιά.
0: Ναι,
1: ναι. Και για Τρόμι το γράφουν και για Λιβαδιά. Ακούγονται και κάποιοι άλλοι προπονητές για τη Λιβαδιά. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αύριο λοιπόν είναι το πρώτο must win παιχνίδι του Ηρακλή. Αν ο Ηρακλής δεν το πάρει αυτό.
0: Από όλες τις απόψεις.
1: Είναι αποτυχία.
0: Από όλες τις απόψεις. Για να πάρει και η ομάδα, και η ομάδα ψυχολογία στην έδρα. Για τα επόμενα μάτς που έρχονται, για τη βαθμολογία. Δηλαδή τα πάντα. Πας 9 βαθμούς εσύ και έχεις Λιβαδιά ένας, Βόλος μείον ένας, και από εκεί και πέρα θα έχει άλλες σίγουρα μία-δύο ομάδες τύπου Κηφισιά κτλ. Που θα είναι 2-3 βαθμούς.
1: Το 9-1 τι σου δίνει, σου δίνει τη δυνατότητα. Δεν είσαι εσύ πολύ ψηλά. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Αλλά ο ένας για να γίνει 9 πρέπει να πάρει όλες τις ομάδες ανάμεσα. Οπότε κατευθείαν τι κάνει. Χαμηλώνει το μέσο όρο των ομάδων που θες να βάλεις από κάτω σου.
0: Μπράβο. Είναι αλλιώς να κυνηγάς τόσο πολύ. Αλλιώς να κυνηγάς τόσο
1: ή
0: πολύ.
1: Ή μένει πίσω Λιβαδιά και χαιρετάει, ή νικάει και κατεβάζει τη γραμμή στους πόσους βαθμούς είσαι άνετος.
0: Αποσυφορείς και την πίεση στην ομάδα η οποία υπάρχει και δίνεις ένα έναυσμα όταν έρθουν και άλλα τέτοια παιχνίδια να μπορέσει η ομάδα να τα κερδίσει.
1: Ναι, έφυγε ο Λούκης, το διώξανε. Το διώξανε, φίλε, το Λούκης.
2: Τον πήγα, γι' αυτό δεν μιλάω, έλειπα, δεν είχα πάει αεροδρόμιο.
0: Βελιγράδι.
1: Με αμάξι το διώξανε από
0: αυτό. Με αμάξι. Ταξί.
1: Παιδιά.
0: Uber.
1: Και αν πρέπει να τον διώξουν, δεν θα τον αφορήσουμε στον προπονητή της ομάδας. Είναι το ίδιο που λέγαμε για το Ματσάρι. Δεν μπορείς να αφορέσεις τον ενεργή προπονητή της ομάδας σου. Δεν ξέρω αν λέω μαλακίες, αλλά
2: εγώ έτσι φίλε, άμα δεν είναι προπονητής, γιατί να μιλήσω για αυτόν. Τώρα που είναι προπονητής στην ομάδα μου, πρέπει να τον ρίξω προς τουλούκια.
1: Να τον αφορήσεις.
2: Ναι, ναι, γιατί αλλιώς τι σημασία έχει.
1: Εντάξει, σωστά. Σωστά. Τι κάνουμε, λέει, με τέτοιο κλαρίνο. Με παρέα βγαίνουμε, πίνουμε, μιλάμε για άλλα, τραγουδάμε.
0: Χορεύουμε.
1: Χορεύουμε και
0: αν
1: τέτοιο.
0: Έχουμε γόνατα.
1: Ο Χάτσο ήταν καλύτερος, βέβαια. Γενικά η ομάδα 32-33 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι εκεί που έγινε η μπάλα, το κλαρίνο έφυγε τρένο. Λοιπόν, πώς θα κατέβει η ομάδα στο ποδόσφαιρο?
0: Λοιπόν. Πώς θα κατέβει η ομάδα στο ποδόσφαιρο? Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τέρμα, όπου εγώ θα έβαζα τον Γιώργο Αθανασιάδη. Δεν τίθεται κάποιο θέμα σε αυτό. Δεν θα τεθεί κάποιο θέμα σε αυτό. Ο Αθανασιάδης είναι κάτω από τα goal post. Τώρα στα back. Δεν θεωρώ ότι η ομάδα θα έχει πάλι κάποια αλλαγή. Εγώ θα πήγαινα με Σόρια Νανού. Σόρια στο δεξί άκρο της άμυνας, Νανού στο αριστερό άκρο της άμυνας. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται στα stopper.
1: Συμφωνούμε ότι θα είναι οι δύο ίδιοι.
0: Συμφωνούμε ότι ο Πίνια θα είναι κεντρικό stopper και ο Βούρος θα είναι δεξί stopper.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Τώρα τι γίνεται. Αριστερό στόπερ, υπό κανονικές συνθήκες θα έβαζα τον Ρος. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου του ότι είχε μεσοβδόματα.
1: Jet lag, λες να έχει.
0: Ναι, μάλιστα. Δεδομένου ότι είχε μεσοβδόματα jet lag, ότι έλειπε από τις προπονήσεις και όλα αυτά. Και για να ξεκουραστεί, πιστεύω ότι δεν θα παίξει ο Ρος αριστερό στόπερ. Ποιον θα βάλει? Εγώ πιστεύω ότι. Ναι, είναι διαθέσιμος ο Ρος, δεν θα είναι βασικός. Οι επιλογές είναι Τσάκλα, Λαουρίτσεν και Καϊμπουέ. Ο Καϊμπουέ παίζει κανονικά και στόπερ.
1: Πες μου ποιον θα βάζεις, ποιον πιστεύεις θα βάλει.
0: Εγώ θα έβαζα.
1: Και αν συμπίπτουν, μπορεί να συμπίπτουν.
0: Ναι, εγώ θα έβαζα είτε τον Καϊμπουέ είτε τον Λαουρίτσεν.
1: Ναι.
0: Θα έβαζα τον Καϊμπουέ γιατί είναι αριστεροπόδαρος, είναι γρήγορος, είναι καθαρό αμυντικό half κόφτης. Και πέρυσι στην Αμιέν στη Γαλλία τα μισά τα μάτς τα έπαιξαν αριστερό στόπερ. Αλλά αν δεν μπορεί να βάλει τον Καϊμπουέ ή τον βάλει στον άξονα, στο κέντρο, θα έβαζα τον Λαουρίτσεν, ο οποίος είναι ένας παίκτης που επιτέλους θέλω να τον δω να παίζει.
1: Και εγώ αυτό θα βάζα.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα βάλει αριστερό στόπερ τον Τσάκλα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει τον Ρος.
0: Το Ρος.
1: Ναι.
0: Okay. Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει τον Τσάκλα και αν δεν ξεκινήσει καλά, θα τον αλλάξει με τον Πίνια.
1: Ξεκινήσει...
0: Όπως έκανε στο κύπελλο.
1: Αφού δεν βγαίνει αυτό. Λοιπόν, Εξάρια.
0: Εξάρια. Μου άρεσε ο Ραντόγια στο μάτς με τον Ατρόμητο. Έπαιξε 90 λεπτό. Νομίζω ότι θα τον ξαναέβαζα.
1: Ραντόγια κι εγώ.
0: Ραντόγια. Και δεδομένου του ότι ο Σουρλής θεωρώ ότι είναι από τους αγαπημένους παίκτες του Ματζάρι, θεωρώ ότι θα βάλει και το Σουρλή μαζί.
1: Πάμε.
0: Μαζί. Αν ήταν στο χέρι μου, εγώ θα έβαζα είτε τον Ραντόγια είτε τον Καϊμπουέ και δίπλα του τον.
1: Σουρλή.
0: Το Χρωμάντα.
1: Okay.
0: Εγώ. Πάμε. Εξτρέμ. Ήβι Λόπεθ.
1: Σωστά.
0: Ρομπ Νιζέτ.
1: Ωραία.
0: Και στην κορυφή Πέδρο Μάρκες, θεωρώ.
1: Άλλο δεν θα θέλω.
0: Ποιον? Τρία στόπερ, δύο μπακ, δύο στο δύο χαφ, εξτρέμ, φορ. Αυτή είναι. Τι έχεις κάνει λάθος, για να δω.
1: Δεν βάλαμε δεκάρι.
0: Δεν έχει δεκάρι.
1: Α, δεν έχει δεκάρι.
0: Πεντάδα στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Ο κύκλος που έχεις κάνει, ναι, είναι ο παίκτης που λείπει.
1: Και είπα το Ρος.
0: Ναι, και είπες το Ρος.
1: Ήβι Λόπεθ και Νιζέτ.
0: Δεν πιστεύω ότι πρέπει να μείνει ο Ρος έξω αν είναι υγιής.
1: Εγώ μήπως να βάλει Νιζέτ και Σάντε Σίλβα και να βάλει το Game Changer Ήβι Λόπεθ μετά.
0: Θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
1: Εγώ αυτό θα έκανα σε έναν αγωνιστικό χώρο με βροχή.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Γιατί
0: να το κάνει αυτό.
1: Γιατί μου θυμίζεις τώρα Λεβαδιακός Ηρακλής, πολύ παλιά, χάνουμε 1-0 και ο Όλεκ Προτάσοφ κάνει το επικό. Βάζει δεξί μπακ τον Επστάιν. Είναι το μοναδικό.
0: Όπως έλεγα εγώ πέρυσι, να βάλουμε δεξί μπακ τον Κυνηγόπουλο.
1: Ναι, αλλά τότε έβρεχε πτσες, είχε τόσο νερό και έβαλε δεξί μπακ τον Επστάιν. Ο Θεός, ο Όλεκ Προτάσοφ. Και νομίζω είναι η μέρα που έχουν ντυθεί τα παιδιά, να πούμε, στη διαδρομή τροχονόμοι και του σταματάνε στα δυο. Νομίζω είναι αυτό το μάτς. Με το Θεό, ο Όλεκ Προτάσοφ. Απίστευτος. Είναι ένα μάτς, αν έχει κρατημένο νερό δηλαδή και είναι βαρύ το γήπεδο, δεν θα έβαζα Ήβι Νιζέτ. Θα έβαζα Σάντε Σίλβα, Ξάντε Σάντε Μάντε Σάντε και μπροστά Μαρκές, ναι.
0: Πέδρο Μάρκες, πιστεύω.
1: Αλλά είναι μεγάλη σημασία και το πώς είναι το γήπεδο. Δηλαδή αυτό το γήπεδο είναι το αγαπημένο του όρια, θεωρώ. Το βαρύ. Θα τους καταπιεί ο ανθρωποφάγος.
2: Πάντως, εγώ για τα στόπερ θεωρώ ότι.
1: Ναι.
2: Θα μπει ο Λαουρίτσα, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μπει. Ποιον, γιατί να. Δηλαδή αυτό με τον Καϊμπουέ που είπε, εντάξει, προφανώς βγάζει λογική και ο άνθρωπος έχει παίξει και εκεί.
0: Δεν βγάζει λογική το να βάλει το Τσάκλα αριστερό στόπερ.
1: Με αυτά που έχουμε δει φέτος.
0: Με αυτά που έχουμε δει φέτος. Δεν βγάζει καμία λογική.
1: Το πίνια Τσάκλα και ειδικά
2: για τον Καϊμπουέ είπα εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Και πιστεύω όμως ότι θα βάλει τον Λαουρίτσεν.
0: Ναι. Άμα βάλει τον Καϊμπουέ, κάτι που πολύ σωστά λέει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος, είναι σαν να περιθωριοποιεί τον Λαουρίτσεν για εμένα. Γιατί είναι στόπερ, είναι η θέση του. Ο Καϊμπουέ παίζει εκεί κατά ανάγκη, μπορεί να παίξει, αλλά δεν είναι η θέση του. Το να παίρνει ένα παίκτη που παίζει κατά ανάγκη εκεί πέρα,
1: ναι,
0: και να μην βάζει τον παίκτη που είναι η θέση του,
1: ναι,
0: είναι σαν να τον περιθωριοποιεί.
1: Παίζω center back κεντρικό και δεξί center back. Δεν μπορώ να παίξω αριστερό center back, γιατί το αριστερό το χασούμε για να ανεβαίνω μόνο στα μάξι.
0: Ας παίξει ο Βούρος, ρε φίλε.
1: Καλά, εκεί. Βούρο, αν ακούς, στείλε μας μήνυμα.
0: Πραξιτέλη, αν ακούς, στείλε μήνυμα. Θα ήθελα ο Νιζέτ να παίξει αριστερό back half και μπροστά τριάδα. Λόπες, Μάρκες, Σίλβα. Το Λόπες από τη μία, Σίλβα από την άλλη, αυτή τη στιγμή φαντάζει ιδανικό για μένα. Δεν θεωρώ ότι μπορεί ο αυτός που προπονείς να αφήσει τον Νιζέτ έξω.
1: Πολύ καλό.
0: Νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες του αγάπες.
1: Αν το γήπεδο ήταν χαλή, ναι, μπορεί να βάζει πίσω τον Νιζέτ έξω τον
0: χαλή είναι το γήπεδο.
1: Έξω τον... τώρα, άμα βρέχει κάλτσες. Άμα βάλει τον Ιζέτ πίσω και βγάλει τον Άνω, γιατί ο Άνω το που λένε μου δεν έχει κάνει καλό μάτς τελευταία.
0: Ναι.
1: Ήταν μέτριος σε σύστημα που μπορεί να δώσει. Μπορεί να τους βάλει, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεκινήσει τώρα.
0: Ξέρεις τι μου λένε εμένα οι πληροφορίες μου?
1: Για πες.
0: Ότι ο Ισπανός ο Μουνιώθ,
1: ναι,
0: στις προπονήσεις βγάζει μάτια.
1: Μάτια.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω.
1: Διάθεση έχει
0: να παίζει αριστερό μπακ. Γιατί στο μόνο μάτς που τον είδα έπαιξε δεξί μπακ.
1: Έπαιξε δεξί μπακ και έφαγε και τον γκολ αυτός.
0: Και έφαγε και τον γκολ. Αλλά δεν είναι η θέση του.
1: Όχι, δεν είναι. Αλλά κόψ' τον εκεί.
0: Αλλά κόψ' τον εκεί πέρα.
1: 19 χρόνια είσαι. Φάτου τα λαρίγια, ρε παλίτη. Έπαιζε με τα παιδιά στη ΔΕΘ, να πούμε, μπάλα και στο περίπτωρο και του έφαγε τα λαρίγκια. Πάει ο άλλος του Βόλου να σε περάσει. Κατάπια τώρα που 18 χρονών είσαι.
0: Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η ενδεκάδα εγώ. Τώρα Υπάρχουν παίκτες από τον πάγκο που μπορούν να έρθουν για όλες τις θέσεις. Το παιχνίδι πιστεύω ότι θα είναι σφιχτό. Δεν θεωρώ ότι θα μπουν πάρα πολλά γκολ, δεδομένου και του καιρού και της σημαντικότητας του μάτς και για τις δύο ομάδες. Είμαι πολύ περίεργος, ρε φίλε, να...
1: Πολύ με πείραξε το κλάρινο που κάναμε σήμερα.
0: Να δω, στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και εμένα.
1: Μαρούση Μύκονος 79-82. Τελικό. Μικράς Ασίας Δόξα Λευκάδας 86-73. Τελικό. Καρδίτσα Βίκος είναι 52-49 και Άρης ΑΕΚ 39-19.
0: 20 πόντους η ΑΕΚ πίσω. Σοπαρε.
1: Λοιπόν, Νίκο, το διάβασα, το οποίο σου είπα θα το αναλύσουμε σε λίγο αυτό, για να μην κοπούμε από την αγωνιστική ανάλυση, δεν το ξέχασα. Και Άρης ΑΕΚ 39-19 ημίχρονο. Έτσι. Κάνει πάρτι
0: 19 πόντου η ΑΕΚ στο ημίχρονο. Δηλαδή πρώτη και δεύτερη περίοδο πώς έβαλε επιμέρους.
1: 10 και 9. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή κάνει πάρτι. Λοιπόν, να το πούμε ξανά. Για το πανό που βάλανε εκεί οι Σκοπιανοί, το εθνικιστικό φασιστικό, και κάτι white pride που είχαν, κάτι τέτοια δεν είχαν, GM. Και το πανί που έδειχνε ότι ανήκει στη χώρα τους όλη η Μακεδονία και η Χαλκιδική, όλα και λοιπά. Και το συζητήσαμε ξανά, το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, τι έκανε ο Ηρακλής? Ο Ηρακλής έκανε πρώτο match ζήτησε να μην ξεκινήσει το παιχνίδι. Ζήτησε να κατέβει το πανό γιατί είναι
0: από την Κομισάριο.
1: Φασιστικό από την Κομισάριο. Μιλήσαμε με τη FIBA, μιλήσαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών, κάτι το οποίο επαναλήθηκε στο ημίχρονο. Η Κομισάριος από τη Βουλγαρία θεώρησε ότι έπρεπε να ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι και δεν συνέτρεχε λόγος να κατέβει. Ο Ηρακλής δεν το άφησε εκεί, το κυνήγησε και πάρα πολύ καλά έκανε, διότι είναι μια προσβολή απέναντι σε ό,τι ας πούμε πρεσβεύει η ομάδα, η χώρα κλπ. Συνέβη αυτό, το κυνήγησε και ακόμα και μετά τον αγώνα έχει κινητοποιηθεί μέσω και του Υπουργείου και της FIBA, η οποία FIBA νομίζω ότι το πήρε εκείνη τη στιγμή αρκετά ψήφιστα, πάρα πολύ κακός. Θεωρώ ότι έπρεπε, τουλάχιστον ήταν οι λιγότερες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν, έτσι. Ήταν φανερό και το γεγονός ότι γιατί δεν ψήθηκαν να μας αφήσουν να πάμε εκεί πέρα, γιατί προετοιμάζαν κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι θα ήταν ένα λάθος αν η ομάδα έφευγε και έχανε το μάτς και έπαιρνε και μείον 2. Θεωρώ ότι θα ήταν λάθος γιατί τους έδινε την ικανοποίηση, εφόσον ο Κομισάριος δεν θεωρεί ότι πρέπει να κατέβει το πανί, τους δίνει την ικανοποίηση να κερδίσουν αυτό ακριβώς που θέλουν. Να αποχωρήσει μπροστά σε ένα φασιστικό σύμβολο, σε ένα σύμβολο που προσβάλλει και την πατρίδα και το έθνος και γενικά την κοινή λογική. Εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι όταν βλέπεις τους φασίστες, τους αντιμετωπίζεις κατάματα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, γιατί παίζουν με τη λογική σου, συνήθως παίζουν σε υπεραριθμία, σε ασφαλή περιβάλλοντα κλπ. Ο Ηρακλής λοιπόν απάντησε μέσα στο γήπεδο, πήρε την νίκη και από εκεί και πέρα πρέπει να κινηθεί και να μην το αφήσει καθόλου να πέσει κάτω, ούτως ώστε να καταφέρουμε να δείξουμε σε όλους ότι ακόμα κι αν δεν μπόρεσε να γίνει στον Ηρακλή, δεν σεβάστηκαν να δει τον Ηρακλή, πρέπει να καταδείξουμε ότι δεν χωράνε αυτά τα σκηνικά και αυτά τα πανιά και αυτές οι απόψεις στο μπάσκετ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Έχω μιλήσει με την ΚΑΕ για να ξέρω τι έκανε, ούτως ώστε να ξέρω και η άποψή μου και εμπεριστατωμένα, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, ποια είναι και τι θα έπρεπε να είναι. Διαφορετικά θα ήταν αν δεν έκανε τίποτα η ΚΑΕ και μετά από την κοινή καταγραφή κινούταν, και διαφορετικά είναι όταν ξέρω τι έκανε επί της αρχής.
0: Θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που η Κομισάριος από τη Βουλγαρία αποφάσισε ότι το μάτς θα ξεκινήσει, αν η ΚΑΕ δεν κατέβαινε να παίξει και δεν ξεκινούσε το μάτς, έθετε ακόμα και τη συμμετοχή της στη διοργάνωση σε κίνδυνο.
1: Νομίζω τα σύνδεματα πλέον είναι πάρα πολλά. Γενικά, ξέρεις, τα ερμηνευόταν όπως ήταν. Γενικά πάλι θα είχαμε αναγούλες, πάλι θα είχαμε. Για μένα δεν μου αρέσει τώρα αυτό το πράγμα. Το πυροβολούμαστε τα μάτια της ομάδας μας, ό,τι και αν κάνουν, ό,τι και αν γίνει. Δεν καθόμαστε να σκεφτούμε με λογική. μιλάμε με το θυμικό μπροστά πάντα, αλλά απαιτούμε από όλους τους υπόλοιπους να έχουν σύνεση, ηρεμία, λογική, έτσι. Θεωρώ ότι αν η ομάδα δεν κινούνταν πριν τον αγώνα θα είχε κάνει ένα τεράστιο λάθος και θα είχε διαπράξει μια ασέβεια. Ευτυχώς για όλους θεωρήθηκε αυτονόητο να πράξει έτσι η ΚΑΕ και να κινηθεί από πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, από την ώρα που απλώθηκε αυτό το κατάπτυστο πανό. Έτσι. Αυτή είναι η γνώμη. Το φασισμό τον κερδίζεις. Αυτό. Γιατί διακόπηκε συνεργασία με τον Μπορτουλίδη. Δεν γνωρίζω. Να είναι καλά ο Νίκος. Τον εκτιμώ βαθιά και τον συμπαθώ και σαν άνθρωπο. Έκρινε ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης ότι δεν ήταν αναγκαίο να είναι εκεί. Εγώ θα ήθελα πολύ να είναι, γιατί έχει και παιδαγωγικό ρόλο.
0: Ναι, έτσι. Πάρα πολύ και παιδαγωγικό ρόλο.
1: Θα ήθελα να είναι, γιατί θεωρώ ότι έκανε κάτι σωστά. Δεν μπορώ όμως να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν ξέρω ούτε τις λεπτομέρειες και είναι και κύριος ο ίδιος ο Νίκος και δεν θα εκθέσει ποτέ ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και μέχρι και που τελείωσε η συνεργασία του φερθήκαν, ας πούμε, καλά. Επίσης, να σας πω, ρε παιδιά, ότι όταν έκανε κινήσεις, να πούμε, κάνα κινήσεις στα Σκόπια για να ονομαστούν Μασεντόνια και North Macedonia, έπαιζε στον Αντένα το match Ηρακλής Σερβία, Ηρακλής Σκόπια το 2006, έγραφε Μασεντόνια η διοργάνωση και το είχαν σβήσει με ζωγραφική. Δηλαδή οι ευθύνες πρέπει να πάμε πολύ πιο πίσω και σε άλλους. Όχι στην ΚΑΕ Ηρακλής. Δηλαδή εμείς έχουμε βάσει ένα ότι η ομάδα αυτή για όλα πρέπει να τους βρίζουμε, να τους φτύνουμε, να τους δέρνουμε, να τους κάνουμε, να τους βρίζουμε να είναι όλα τζάμπα. Εντάξει. Κάποια πράγματα επίσης που τα έχουμε πει, όπως ας πούμε για τα ακριβά εισιτήρια, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Πιστεύετε θα αλλάξει κάτι αν συνεχίσουμε να το λέμε? Δεν ξέρω. Όχι. Τι πιστεύετε? Δηλαδή πιστεύετε ότι σήμερα είναι μια μέρα η οποία πρέπει να μιλήσουμε για ακριβά εισιτήρια ή να δώσουμε λίγο παλμό να πάρουμε το μάτς? Εγώ φέτος η ομάδα έχει ανέβει εθνική μετά από τόσα χρόνια και δεν έχω δει καμία καύλα στον κόσμο για την Α' Εθνική. Καμία καλή διάθεση, καμία ευχαρίστηση, καμία τρέλα, καμία ομορφιά. Βλέπω πολύ μεγαλύτερη διάθεση στον Πανετολικό, πολύ μεγαλύτερη διάθεση βλέπω σε άλλες ομάδες οι οποίες δεν έχουν τη δυναμική του Ηρακλή, αλλά έχουν κατορθώσει από το τίποτα, έτσι, χωρίς να έχουν αυτή την τεράστια άνοδο, να φτάσουν σε μια κατάσταση να γουστάρουν τη φάση, να γουστάρουν την πάρτι, να γουστάρουν τον Ηρακλή. Εντάξει. Λοιπόν, για όσους είναι εδώ, πάμε να πούμε δύο πραγματάκια. Φάνταση. Το καρφιτσόνι ή τα αρώ φάνταση. Τώρα ξεκινάει η χρονιά. Έτσι. Πάμε από τώρα και στο εξής. Τώρα θα φάνουν τα γατάκια. Τώρα θα βγω πρώτος εγώ. Εγώ θα βγω πρώτος.
0: Σωθήκαμε.
1: Εγώ. Εγώ. Θα κάνω και ομαδάρα τώρα να πούμε για αύριο. Και θα γίνει τρέλα. Λοιπόν, πάμε στο φάνταση, παιδιά. Τεράστια δώρα. Πάμε να μετρηθούμε λίγο. Είμαστε προπονητές όλες στην κερκίδα. Πάμε να γίνουμε προπονητές στο φάνταση, έτσι. Μην τα λέμε μόνο, να πάμε και επί του πρακτέου.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο άλλο. 5x5. Ξεκινάει τη Δευτέρα. Επειδή με παίρνετε όλοι, μου λέτε.
0: Πόσο θα ήθελα, ρε φίλε, να παίξω.
1: Άρε, Μίτσο. Τι κάνεις τώρα έτσι και στεναχωριέμαι, ρε γάμο το χειραστό σου. Πολύ στεναχωριέμαι όταν παθαίνει τέτοια πράγματα ο κόσμος. Δεν πειράζει, είναι ένας όμορφος. Αυτά, παιδιά, ο άνθρωπος έπαθε χειραστό και επειδή είναι σοβαρός, προσέχει τη διατροφή του, κάνει τέτοια, είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Και του πάει και το αδύνατο. Έτσι δεν φαίνεται τώρα επειδή είναι γυρίσματα. Άμα το δείτε όρθιο όμως θα καταλάβετε. Λοιπόν, επειδή με παίρνουν όλοι και μου λένε 5x5, να είμαστε 4, είμαστε 5, δεν έχουμε όλα τα email. Παιδιά, ακούστε, θα δώσουμε παράταση μέχρι την Κυριακή. Εγώ θα κάνω μια ομαδική την Κυριακή. Οι ομάδες που θα παίξουν τη Δευτέρα θα έχουν ενημερωθεί για τα μάτς της Δευτέρας και της Τρίτης. Και την Κυριακή που θα κάνω την ομαδική, θα μπούμε μέσα και θα υπάρχει το όλο το πρόγραμμα του εβδομαδιαίου. Σε τυχόν αλλαγές και λοιπά συνεννοούμαστε μεταξύ μας και βρίσκουμε την άκρη. Ωραία. Και θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά. Έχουμε αρκετές ομάδες. Είναι το πρώτο. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα. Να ξέρετε ότι όλα τα μας ξεκινάνε από τις 8 και μετά. Αν μια ομάδα δεν μπορεί, δεν μηδενίζεται. Αν δεν μπορεί, ας πούμε, 2 μέρες θα βρούμε άκρη. Είναι να περάσουμε καλά, να παίξουμε όλοι, να μπορέσουμε. Είναι 100 ευρώ συμμετοχή για όλη την ομάδα με εγγυημένα 3 παιχνίδια.
0: Να.
1: 33 ευρώ το παιχνίδι στην ομάδα.
0: Τίποτα, φίλε.
1: Με 6 παίχτες.
0: Έχεις πάει να παίξεις 5x5 να δεις.
1: 6 ευρώ το φθηνότερο είναι. Έτσι. 6 ευρώ το φθηνότερο. Μη σου πω και 7 έχει φτάσει. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε να δούμε λίγο το Λεβαδιακό. Να δούμε τι μάτς έχει σήμερα αρχικά. Λοιπόν, σήμερα παίζει 7.30 ώρα Εκόφη. Μας νοιάζει? Θέλουμε άσο.
0: Θέλουμε άσο. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει το μάτς, όχι πάρα πολύ δύσκολα, ούτε πάρα πολύ εύκολα.
1: Το χρωστάει από πέρσι από το κύπελο και από τον τελικό του Super Cup.
0: Ναι, και είναι και σε μια καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ με διπλό μες στο Βόλο, με 8 γκολ στον Πανσεραϊκό, νίκη στο Champions League. Θεωρώ ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Έχει την απουσία του Βάργκα, αλλά οκ. Okay. Και μετά έχουμε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
1: Εδώ τι θέλουμε? Χ.
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ένα Χ. Τον Ηρακλή στους 9 βαθμούς αύριο. Οπότε στο συν 6 και από Αστέρα και από Ατρόμητο. Έτσι. Ωραία. Μαζί με Λεβαδιακό που θα μείνει στον 1 και Βόλο που θα είναι στο μείον 1. Και πάμε την Κυριακή. Όπου...
1: Εδώ άμα χάσει ο Ατρόμητος,
0: ναι,
1: ο Κέρκας χαιρετάει.
0: Ναι, εννοείται ότι χαιρετάει. Και ίσως άμα χάσει ο Αστέρας να χαιρετάει και ο
1: Αντωνόπουλος.
0: Ο Αντωνόπουλος, έτσι. Λοιπόν, Κυριακή τώρα.
1: Βλέπω κόκκινη στο μάτς εδώ.
0: Σε αυτό το μάτς.
1: Είναι πολύ Ατρόμητας.
0: Ούτε μία κίτρινη, εγώ πιστεύω ότι θα έχει.
1: Κόκκινη.
0: Από συνήθεια, Κυριακή άνοιξα και πήγα Super Bet League 2.
1: Ωραία. Να δούμε.
2: Λοιπόν,
1: θα δούμε
2: τώρα, Super Bet League 2. Έχει ματσάρα.
0: Το Μαρκό Λάρισα.
2: Ναι,
0: πολύ ωραίο μάτς.
1: Πού είναι ο τέτοιος ο δικός μας?
0: 2.45 θα το βλέπουμε στο πάρκο αυτό.
1: Ο Τούλης που έλεγε Μαρκό θα ανέβει και το χλεβάζαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε.
0: Μαρκό πρώτη με 5 στα 5 και Ελαραμπίνα Παστελώνη. Λοιπόν, 5 η ώρα ξεκινάει αύριο ημέρα με Ηρακλής Λεβαδιακός στο Καφτατζόγλιο. Εμένα η άποψή μου είναι ότι θα είναι ένα πάρα πολύ σφιχτό μάτς. Οπότε... θεωρώ ότι θα κριθεί στο γκολ. Πιστεύω ότι εμείς θα είμαστε η ομάδα που θα πάρει το μάτς. Θα καταφέρουμε να το βρούμε το γκολ.
1: 2-0 ή 2-1.
0: Ωραίο το 2-0.
1: Βλέπω άσο. Κηφισσά Πανετολικός.
0: Κηφισσιά Πανετολικός.
1: Γι' αυτό πρέπει να κερδίσεις. Κατάλαβες? Γιατί Κηφισσιά, ναι, θα κάνει άσο, εγώ λέω.
0: Άσο.
1: Ναι.
0: Μας συμφέρει να κάνει διπλό Πανετολικός.
1: Εδώ που φτάσαμε να παίζουμε κρυφτό, εδώ.
0: Γιατί θα πάει στους 12 βαθμούς και θα αφήσει την Κηφισιά στους 5.
1: Ναι, αλλά αν νικήσεις εσύ, δεν θες να τους έχεις όλους μαζί?
0: Εκεί. Ναι, θέλεις.
1: Και μετά να έρθει να πας στον Πάπ.
0: Βασικά, να σου πω και κάτι. Την αλήθεια, θα ήθελα να κερδίσουμε εμείς, αλλά δεν με απασχολεί τόσο το συγκεκριμένο μάτς. Και χ, βασικά.
1: Χι
0: θα ήθελα.
1: Είναι το χινάρι.
0: Χι θα ήθελα.
1: Άρης
0: Βόλος στις 7. Ο Βόλος έχει πάρει 2-3 πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δύσκολο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το μάτς θα λήξει χ.
1: Αν κερδίσεις, θέλω άσο. Να μην φύγει και πολύ ο Άρης, αν κερδίσει.
0: Ναι.
1: Αλλά να στείλει το Βόλο. Θέλω ο Βόλος να πέσει στον πρώτο γύρο. Να ψάχνουν έναν.
0: Ναι.
1: Για να στοχεύσουν κάποιον άλλον έξω από τον Ηρακλή και να τον αφήσουν να αναπνεύσει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αφήστε με να αναπνεύσω, να παίξω ήρεμος. Να γουστάρω λίγο.
0: Εγώ αυτό το μάτς το βλέπω χ, να σου πω την αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι ο Άρης είναι σε μια καλή φάση.
1: Αλλά αυτό... αν δεν κερδίσει και εκεί ο Γρηγορίου, είναι για τα τσάω.
0: Ναι. Και στις 9 το ντέρμπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φίλε, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι το μάτς είναι διπλό αυτό. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει διπλό.
1: Χ2. Και εγώ χ2 το βλέπω. Λοιπόν, σήμερα είχαμε Β' Εθνική.
0: Καλυθέα 1-0 με γκολ Προβιδάκη.
1: Καλυθέα είναι σοβαρή, σταθερή.
0: Ναι, σοβαρή, σταθερή.
1: Που λένε, παιχτάρα.
0: Και Τσίρι εκεί πέρα.
1: Και πολύ σοβαρό προπονητή.
0: Παστέλη. Ναι,
1: Βαγγέλη Μόρα.
0: Πολύ σοβαρό προπονητή. Πολύ σοβαρό βοηθό προπονητή. Κοσμάς Τσιλιανίδης. Μου αρέσει πάρα πολύ το
1: και
0: project.
1: Τι σύστημα.
0: 4-2-3-1 πρέπει να παίζει.
1: 3-5-2.
0: Όχι, ρε.
1: Τρεις παίζει πίσω η Καλυθέα.
0: Με χουχούμι στόπερ παίζει.
1: Λοιπόν.
0: Και Πανσεραϊκός κέρδισε 2-1 τον Έστω Χρυσόπολης με γκολ Γκερόν Τότσκα.
1: Διπλό ημίχρονο ως τελικό,
0: Ναι, διπλό ημίχρονο ως τελικό. Mm.
1: Στο 55 ήταν 2-1.
0: Ποιο 55, στο 51.
1: Ορίστε. Λοιπόν. Αύριο έχει Σύρος νίκη. Εδώ, άμα δεν κερδίσει νίκη Βόλου, φιλιά μετά.
0: Άμα δεν κερδίσει νίκη Βόλου.
1: Θα έχουμε αναγούλες.
0: Κοίτα, μην πέσει μετά. Έλεγε ένας και καλά τα έλεγε. Άμα δει τη βαθμολογία, ανάποδα είναι πρώτη. Την προηγούμενη αγωνιστική που ήταν 0-3.
1: Ελλά Σύρο, Μαρκό ΑΕΛ.
0: Δύσκολο παιχνίδι. Χ. Πρώτη απώλεια για τη Μαρκό.
1: Καρδίτσα Ζάκυνθος.
0: Πρώτο τρίποντο της Καρδίτσας. Η Καρδίτσα παρόλα τα προηγούμενα μάτς που δεν έχει κερδίσει, παίζει πολύ καλή μπάλα, να ξέρεις.
1: Καλαμαριά Πύργος.
0: Αδιάφορο. Θα πω διπλό Πύργου. Γιατί μου άρεσε το post που έκανε, που ευχαρίστησε θερμά την Bayer Ακλής που παραχώρησε τη μίκρα για προπόνηση. Το ήξερες?
1: Ναι. Και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης.
0: Αδιάφορο, ξέρω εγώ.
1: Εκεί θα γίνει ένα ματσάκι όλο. Έχει ένα ωραίο παίχτη.
0: Ολυμπιακός Β' το Ζουλί.
1: 400 στην Τρίπολη. 400 να πει Ολυμπιακό Β'.
0: Τέλος πάντων. Και έχει και τη Δευτέρα για τη Super League το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στην Τούμπα. Θεωρώ ότι θα κερδίσει εύκολο ΠΑΟΚ εγώ.
1: Για να δούμε. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, ναι, άσος, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται. Και Basket League τι έχει αύριο? Ολυμπιακό Κολοσσό. Και σήμερα τώρα παίζουν τα μάτς που είπαμε. Καρδίτσα Γιάννενα 67-60. Άρισα ΑΕΚ ημίχρονο 42-21. Double score. Είδα την ΑΕΚ μεσοβδόμαδα με την φιλανδική ομάδα που κέρδισε 95-93. Με τρομακτικά καλό Μπάρτλεϊ. Και πάρα πολύ καλό στο τέλος Λεκαβίτσους. Είναι μέτρια. Δεν είναι η ΑΕΚ του. Δηλαδή πάει για την πέμπτη θέση. Δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να φτάσει πιο πάνω όπως
0: το λένε και όλες αυτοί.
1: Αλλά με δύο σοβαρές απουσίες η ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Με δύο σοβαρές απουσίες.
0: Στάνταρ σε καταράσει, πήρε το αυτή τη γε... περαστικά, ευχαριστώ. Εδώ λέει ο Φάμπιο ότι με καταραστήκανε.
1: Φάμπιο!
0: Φάμπιο! Ραντεβού στον Πέτρο.
1: Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Το έλεγε ο Τούλης εδώ. Μόνον Μαρκό άνοδος και τέτοια και σε άλλα site. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται.
1: Μεγάλε Σούλη!
0: Μ' αρέσει η ομάδα της Μαρκό και τους πόντους που τους έχει πάρει είναι δίκαια εκεί πέρα. Δηλαδή ακόμα και την προηγούμενη αγωνιστική που κέρδισε με πέναλτι στο 95 ήταν το πέναλτι. Αλλά ρε φίλε, πώς ανέβεις με Σούλη? Δηλαδή εγώ εκεί κολλάω.
1: Ο Τέο λέει εδώ μπορεί να το γυρίσει ΑΕΚ, γίνονται αυτά. Αφού έχει διάθεση να κάνει σκιόμο.
0: Εγώ γενικά για την Καλαμάτα πιστεύω πως δεν είναι τόσο κακή όσο φαίνεται και δεν την έχουν ευνοήσει καθόλου οι συγκυρίες. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ καλή ομάδα.
1: Φιλιά στο παιδί από τις συγκυρίες.
0: Ε?
1: Ξέρει αυτός.
0: Α. Αλλά.
1: Εντάξει, μια νίκη έκανε.
0: Και ο ΠΑΟΚ τελευταία έπαιζε καλά.
1: Φίλε, μια νίκη έκανε με τον Βόλο που είχε ο τερματοφύλακας έχει κάνει
0: κλίματα.
1: Και την επόμενη μέρα πήρε το Λοντίγκιν.
0: Ναι,
1: και θα ξαναπαίξει ο Κοσέλεφ.
0: Και στο κύπελο που. Okay, ρε φίλε. Όχι, ρε, ο Λοντίγκιν πήγε στο. Ναι, στο Βόλο δεν πήγε.
1: Α, ναι. Ναι, ο τερματοφύλακας του Βόλο έκανε κλίματα στο Καλάματα Βόλο.
0: Ρε φίλε, ο Σαμπάνης δεν έπεσε.
1: Όχι, τραυματίας.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Τραυματίας
1: είναι.
0: Τραυματίας ή το τραυματίσανε μετά από αυτό που έγινε με τον Ελγαπή.
1: Α, δεν ξέρω. Ξέρω. Ύποπτη τη αυτό που είπε τώρα. Μ' αρέσει η ίντρικα.
0: Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί. Γιατί από τότε δεν ξανά έπαιξε ο Σιαμπάνης.
1: Όταν το έκανε με το Μυρ. Με όταν το έκανε ο Ντέτ. Αλίτε. Για να δούμε. Τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Αύριο εγώ θα κατέβω νωρί.
0: Εγώ δεν βλέπω να κατεβαίνω νωρίς.
1: Εντάξει, τι να κάνεις κιόλας.
0: Ναι, δεν μπορώ να το υποστηρίξω κιόλας. Ναι, έτσι όπως είμαι.
1: Εκτός αν φέρουμε κανένα εξαπλώστρα για την πέση εκεί, κάτω από τα υπόστεγα.
0: Δεν θα ήταν
1: έξω από το κήπεδο όμως. Γιατί μέσα θα βρέσει και στα επίσημα.
0: Και ομπρέλα στο κεφάλι που είναι.
1: Αυτές.
0: Ναι, που τη φοράς καπέλα, ομπρέλα. Ναι, κινέζια.
1: Κινέζια, μάλιστα. Κινέζια.
0: Πολύχρωμη κιόλας να είναι. Ναι.
1: Περιστρεφόμενη.
0: Ναι, ρε. Να πατάς το κουμπί.
1: Αντί για λέιζερ, δηλαδή να έχεις την
0: ομπρέλα. Να ανοίγει, να είναι σαν μανιτάρι.
1: Ωραίο είναι αυτό. Και για τον ήλιο μπορεί να χρησιμεύσει αυτό.
0: Εννοείται, ναι. Μα στον ήλιο χρησιμοποιείται. Δεν χρησιμοποιείται για τη βροχή αυτή.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιείται για τον ήλιο.
1: Είχε φέρει ομπρέλα θαλάσσης επειδή το πήγα την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα να δω το χωριό της μαμάς μου εκεί, το Παρθένιο, να παίζει αλφα τοπικό. Και η μισή στην κερκίδα ήταν με ομπρέλα.
1: Για τη βροχή.
0: Δεν ξέρω.
1: Για τον ήλιο.
0: Για τον ήλιο, ρε. Ποια βροχή.
1: Στη Γαλλία είναι το Παρθένιο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό τώρα σε αυτά τα χωριά.
0: Ξέρω,
1: εκεί. Ο ήλιος μέσα, ρε.
0: Ο πολιτισμός. Τι να σου πω.
1: Με ποιον έπαιζε, με τη Λανς Β'?
0: Έπαιζε με τη Νεάπολη.
1: Την κανονική, τη δικιά μας. Ναι. Έχει κανένα χωριό Νεάπολη.
0: Όχι, την κανονική. Αλφα τοπικό
1: έψη
0: Μακεδονίας. Εντάξει, ρε, εσύ εδώ πέρα, τριγύρω.
1: Άστο. Ήβι, βάλε 10 γκολ.
0: Να ανοίξουμε γραμμές.
1: Ας ανοίξουμε για 10 λεπτά και τάρτα για να την πάρουμε μετά.
0: Ναι.
1: Πάρουμε τον μπούλο. Πάμε να πιούμε τίποτα.
0: Τι θα κάνεις σήμερα?
1: Να βγούμε τα παιδιά από την Αθήνα που θα είναι τον Ηρακλή.
0: Πολύ ωραίο.
1: Τι να κάνω.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πού να του πάω, λε. Του πάω πάνω στο Ροκφέλλα. Να του βγάλω στο κέντρο, δεν θα του κάνω.
0: Μπορεί να ξεκινήσει από πάνω.
1: Τώρα μήπω είναι νωρί. Ξεκινήσω από κάτω και του
0: να ξεκινήσει από κάτω. Ναι. Αλλά μετά η ανηφόρα είναι δύσκολη.
1: Κατηφόρα να είναι δύσκολη. Αν ανέβει πάνω εκεί, είναι ο άλλο να πούμε στα φόρτε του. Εκεί να δει δυσκολίε. Αύριο βλέπουμε γιογιό να το βγάζουμε.
0: Αυτά τα παιδιά τι ήταν, συμφοιτητές.
1: Με τον έναν ορχιστήκαμε και μαζί στην Κομωτινή. Από αυτό έκανε και δεύτερο πτυχίο νομική μετά.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν στην πολιτική επιστήμη, να πούμε.
0: Ναι.
1: Άμα έχει καμιά γραμμή, πες GM. Αλλά πρέπει να είναι όλοι μπουκωμένα το κλαρίνο που κάναμε τώρα. Πού να μιλήσω.
0: Ναι. Τι γραμμή. Γραμμή τηλεφώνου.
1: Γραερίου. Τι γραμμή να λέγα. Σίτα. Πώς λέγεται αυτή που περνάνε. Που δούλευε και ο στράτος εκεί.
0: Οπτική είναι.
1: Οπτική είναι.
0: Στράτος. Με τον έναν από Αθήνα ήμουν χθες το ίδιο αεροπλάνο.
1: Όχι, με αμάξι ήρθαν και οι τρεις. Άρα πόσοι έρχονται από Αθήνα. Εκτός αν έχει σήμα στο αεροπλάνο και μιλούσαμε. Γιατί μιλήσαμε. Σήμερα ήρθαν τα παιδιά. Άρα ήρθαν πολλοί από Αθήνα. Και εσείς βρε αχαήρευτοι τεμπελχανάδες. Δεν ξεκινάνε από τα σπίτια σας αρθένα τον Ερακλή. Ντροπή. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο, αλλά θα αρχίσω να τσιρίζομαι, λέει ένας φίλος εδώ. Κοίτα, έχουν βγει και τέτοιοι άνθρωποι στις γραμμές. Δηλαδή, έχουν βγει και άνθρωποι που ουρλιάζανε, τσιρίζανε και τέτοια.
0: Εδώ, ρε φίλε.
1: Πού είσαι, ρε κοπούκι!
0: Είχε βγει ένα παιδί πέρσι από την Κύπρο, θυμάμαι, πρέπει να ήταν φοιτητής εκεί
1: και
0: πέρα.
1: Ήταν πινελίγια, ε?
0: Και έβριζε, γιατί εκείνη ώρα διαβάζει ταυτόχρονα το τσάτ που τον βρίζανε και έβριζε αυτούς που λέγανε στο τσάτ να τον κλείσουμε.
1: Βαρύς πρέπει να ήταν.
0: Μεγάλα λαν. Φίλε, άμα βλέπεις, πάρε τηλέφωνο.
1: Πρέπει να ήταν έτσι η κατάσταση πριν πάρει τηλέφωνο. Έγινε το έτσι τσουφ, και έγινε το σκάσιμο να πούμε. Εγώ από Αθήνα θα έρθω με Κηφισιά.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, έχω παράπονο από τον Τζατσατσά που δεν στέλνει. Έτσι. Ναι. Το Γουασίλης. Εσύ μιλάς με Γουασίλης.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μιλώ. Δεν τον ξέρω, νομίζω.
1: Με Γουασίλης και αντίφαγκε 10 που δεν στέλνει τόσο. Αλλά έχουμε νέο αγαπημένο παρατσούκλε εδώ, το Πάρτον Σάουερ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Πάρτον Σάουερ, παρατσούκλε ανθρώπου εδώ που μας ακούει. Και εγώ θα απενατρίνω, δεν έχω το κουράγιο. Μπράβο στα λάνια, μας βοηθάτε. Κοίτα, είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις. Να είσαι έτσι μπουκωμένος και να προσπαθείς να σκεφτείς με λογική. Ιδανικά θα ήθελα να βρίζω ακατάληπτα και να πίνω ρετσίνες. Αυτό θα, όταν χάνω ρετσίνες, αυτό θέλω να κάνω. Και να ξέρετε, είναι και λόγος που πολλά παιχνίδια δεν τα βλέπω live. Τα παρακολουθώ λίγο. Γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ όταν δεν είμαστε καλά. Δηλαδή, σε ένα match, κάποιοι άνθρωποι με ξέραν μόνο από εδώ.
0: Ναι.
1: Και με είδαν στην Τρίπολη και λέγανε είναι. Σου ψηφίζανε. Και τους είπαν οι άνθρωποι εκεί, έτσι είναι εκτός ραδιοφώνου.
0: Φοβήθηκαν.
1: Δηλαδή, θα πάθω κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ και εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, προσπαθώ και εγώ να το μετριάσω. Δηλαδή, το μεγαλύτερο σχολείο είναι εκεί η γραμματεία, να ξέρεις.
0: Από τα πιο δύσκολα για εμένα τουλάχιστον ήταν πέρυσι στην Καρδίτσα το 0-1 με τον Κούστα. Που έπρεπε να είμαστε και να μην πανηγυρίσουμε. Εκεί πέρα, φίλε.
1: Πανηγυρίσαμε.
0: Ναι. Πολύ. Πανηγυρίσαμε. Αλλά πολύ.
1: 89 λεπτά ήμασταν ωραίοι.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ήμασταν ωραίοι.
1: Κάπνιζε ο άλλος πίσω μου στην κουκούλα όλη τη στάχτη. Δηλαδή όταν γυρίσει στη Θεσσαλονίκη έκανα έτσι και ήταν σαν να είναι τζάκι κουκούλα. Τρομερός. Όλο το μάτς δεν σταμάτησε να καπνίζει.
0: Εκείνο το μάτς ήταν που είχαμε πάει με το αμάξι του GM.
1: Ναι.
0: Χωρίς
1: GM. Που το χάλασε ο Κρις.
0: Που το χάλασε ο Κρις.
1: Και άλλαξε αυτοκίνητο. Καταγγέλω τον Κρις. Γιατί πήγαμε την εκδρομή εκείνη και του χάλασε το αυτοκίνητο. Και όχι μόνο το χάλασε. Άλλαξε αμάξι. Ο GM μετά. Άλλαξε αμάξι.
0: Γεια σου, Ρενούλη.
1: Θέλεις να ασχοληθείς, αδερφέ μου, Κρις, με το λεβαδιακό σήμερα? Πάμε στο φίλο που πήρε, που έχει το κουράγιο.
0: Καλησπέρα.
1: Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
3: Χρήστος από Ρέθυμνο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Ο 007 δηλαδή.
3: Έτσι. Έτσι.
1: Δεν βλέπω και τα νούμερα, ρε γάμο. Τι γίνεται?
3: Καλά. Καλά σήμερα δεν ήταν, δεν είναι καλά. Δεν
1: τι καλά να είναι τώρα. Είναι,
0: αύριο θα είναι καλά όμως.
1: Είναι κλαρίνο αυτό. Δηλαδή χάσε 90-71. Καλύτερα.
3: Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα, ρε γάμο. Δηλαδή, να πω, δηλαδή κερδίζει τώρα τόσο.
1: Όσο περνάει η ώρα, είναι πιο δύσκολο γιατί φεύγει ο θυμός.
0: Ναι.
1: Και προσπαθείς να βρεις λογική στο πώς έγινε αυτό.
3: Ναι. Σήμερα θα πάω σε κριτικό γλέντι.
4: σε κριτικό γάμο βασικά.
5: Για αμνησία σε βλέπω. Αύριο πάρε τηλέφωνο όταν ξυπνήσει να σου πω πόσο έλεξε.
4: Για να ξενερώσω.
5: Μην οδηγήσει μόνο, ε.
4: Όχι, γυναίκα θα οδηγήσει.
6: Προσοχή, έτσι.
5: Εσύ θα πει να αποκαλύψει τη γυναίκα. Δεν
4: έχω σοφέρ, εγώ εντάξει.
5: Μάλιστα. Μπράβο. Αύριο όταν ξυπνήσει ή μεθαύριο.
4: Δεν θέλω να μιλήσω. Συγγνώμη, δεν θέλω να μιλήσω όλο για τον μπάσκετ, γιατί θα στεναχωρηθώ κι άλλο.
5: Ναι.
4: Εντάξει, να μιλήσουμε για την μπάλα καλύτερα.
5: Για πάμε.
4: Λοιπόν, σε διέκοψα όμως.
5: Όχι, λέω, αν πας σε κριτικό γαμαύρο, λογικά θα ξυπνήσει Δευτέρα πρωί.
4: Όχι. Τι σοβαρά μιλάτε.
5: Εξασκημένος. Για πάμε.
4: 10 η ώρα θα είμαι στο, 10 η ώρα στο πόδι θα είμαι.
5: Μάλιστα. Μπράβο.
4: 10 η ώρα και να ανοίξει κι άλλη μπουκάλα αύριο. Για το μάτς.
5: Ωραία.
4: Τι να κάνουμε.
5: Εντάξει, όχι, όλα καλά, δεν είναι ένα πρόβλημα.
4: Θα το δω από το ρέθυμνο.
5: Ωραία.
4: Τι να κάνουμε.
5: Για πες τώρα, αύριο, τι γίνεται.
4: Λοιπόν, αύριο, από ό,τι κατάλαβα, 1-0 ο Φελάνος.
6: Ναι. Κάτι τέτοιο.
4: 2-1 ο Παύλο, ο Ραφό.
5: Άμα γίνει 0-1 θα γίνει 1-1. Άμα γίνει 1-0.
4: Ο GM πόσο είπε.
5: Άμα γίνει 1-0, θα γίνει 2-0. Να ξέρεις.
6: Ο GM δεν έχει πει ακόμα. Δεν έχει πει ακόμα.
5: Πόσο θα λήξει αύριο.
6: Πόσο θα λήξει, δεν λένε.
5: Ρωτάει ο κόσμος.
4: Θέλω να μου πεις, λέγε.
7: 2-0.
6: 2-0.
4: 2-0.
6: Επαγγελματικά, όμορφα και ωραία. Μπράβο.
4: Θα πω κι εγώ. Θα μου κάνει μια χάρη. Να σε δούμε λίγο από κοντά. Δεν σε έχω δει.
5: Το GM. Εντάξει, θα κάνει μια εμφάνιση κι αυτός.
4: Πώς θα την κάνει, εντάξει, σήμερα μην την κάνει, μπορεί να τον έπιασα.
5: Σήμερα είναι διαλυμένο το παιδί. Από χθες πήγε εκεί στη μεγάλη συναυλία, ήταν όπως και πολύ.
6: Ναι.
4: Λοιπόν,
6: έχει τόση ώρα φτιάχνει το μαλλί του εδώ πέρα, την κοτσίδα.
5: Βγάζει.
6: Ναι, είναι ακόμα στο jet lag του.
5: Για πες, πόσο θα λήξει.
4: Εγώ να πω τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Εννοείται ότι θέλω να κερδίσουμε.
5: Ναι.
4: Να πω ένα συντηρητικό ή ένα ηρακλήδικο σκορ.
6: Αυτό που πιστεύεις.
4: Αυτό που πιστεύω.
6: Ναι.
4: 2-1 κι εγώ.
6: Μια χαρά.
4: 2-1, ναι. 1-0, 1-1, 2-1.
6: Τέλειο.
4: Έτσι το νιώθω.
6: Απλά μην γίνει το 2-1 στο 97 και έχουμε φύγει ήδη έργο.
5: Να γίνει στο 97.
6: Ναι.
5: Από 2-0, 2-1.
6: Ας γίνει στο 87, ρε φίλε. Δεν ανάγκη να γίνει στο 97 να φύγουμε έργο. Δεν γυρίσουμε μετά στο χωριό μας.
5: Από 2-0 να γίνει 2-1 στο 97.
6: Α, άμα είναι από 2-0, ναι. Αφού λέει όμως 1-1, δεν είπες. Και μετά 2-1.
4: Ναι, 1-1 είπα. 1-1. Είδες.
6: Μην γίνει το 2-1 στο 97.
5: 5-1.
4: Εν τω μεταξύ. Κάτι διάβαζα. Ο Λεβαδιακός πήρε έναν παίκτη της Arsenal.
6: Ναι, πήρε τον Μοχάμεντ Ελνένι που έπαιξε κιόλας πάρα πολύ στην Arsenal.
4: Όλοι γάμονται τους εμάς, τώρα πήρα να πάρω τους παίκτες αυτούς.
6: Κοίταξε, έπαιζε 2 χρόνια στο Κατάρ, αλλά στο Κατάρ που έπαιζε πάνω από 30 μάτς τη χρονιά, δηλαδή έρχεται με παιχνίδια. Αλλά εντάξει, είναι και μεγάλος, είναι 34 χρονών.
5: Εντάξει, μεγάλος μωρέ, δεν έχει
6: τόσο. Ένας μαλλιάς είναι στο κέντρο, άμα παίξει θα τον καταλάβεις.
5: Ο τελευταίος μαλλιάς που έπαιξε στο κέντρο μας διέλυσε.
4: Τέλος πάντων, μακάρι να μην
5: είναι,
4: να βγει παλτό, μακάρι.
6: Μακάρι.
4: Αυτά, να μην πάρει και κανένας άλλος να μιλήσει.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Αύριο με την νίκη και την Τρίτη θα τα πούμε χαρούμενοι.
5: Γερά, ωραία.
4: Φιλιά, γεια σας.
5: Να είστε καλά.
6: Γεια.
5: Την Τρίτη θα έχουμε και χίλια χρόνια. Θα έχουμε και ενημέρωση του 5x5. Θα έχουμε και το.
6: Τα πρώτα σκορ.
5: Ναι, τα πρώτα σκορ.
6: Θα έχουμε host εκεί πέρα στο 5x5 καμιά Κατερίνα, γιατί βλέπω. Έχει πάει εκεί πέρα στους Λέοντες να πούμε και έχει κάνει συμβόλαιο.
5: Κάνει αλλού καριέρα.
6: Δεν ξέρω τι κάνει.
5: Αλλού κάνει καριέρα η Κατερίνα. Ένα σύλλογο
6: από εδώ. 0-1
5: σε Νόλι, έχεις δίκιο.
6: Από 0-1 σε 1-1 στο 93, γιατί αν είμαστε πίσω, δεν πες να δώσεις πάνω από 3 λεπτά καθυστερήσει. Αισιόδοξο πάρα πολύ, είσαι φίλε.
5: Για έναν άνθρωπο που τα κάλυψε μετά και είναι ο πιο.
6: Ποιο θα βάλει τον γκολ, δεν μα είπε μόνο το 1-1. Θα είναι καλά αυτό το γκολ πάλι.
5: Goal.
6: Ναι. Τρία ένα αύριο. Μ' αρέσει και το 3, ρε φίλε. Να δείξουμε ότι βάζουμε και γκολάκια.
5: Καρδίτσα πάει να κάνει δεύτερη νίκη. Για να φύγει εδώ με 2-0 και εμείς 0-2. 75-70 κερδίζει το Βίκο και θέλει 3 λεφτά. Εγώ θέλω
6: 47-22.
5: 47-22 το Άρισακ.
6: Συγγνώμη, οι άλλοι 24 λεπτά έχουν βάλει 22 πόντους. Yeah. Ρε φίλε, είναι σαν χθες που σου είπα ότι πήγα να δω το άδεδρο.
5: Πόσο κέρδισε?
6: Τους ρίξαμε 25 πόντους, 30 σίγουρα. Παίζαμε με τα μαύρα πρόβατα Ευόσμου. Έτσι λέγεται η ομάδα. Ο μεγάλος γαλαξίας Αδένδρου και έκανε άλλη μία νίκη.
1: Σαν μαύρα πρόβατα, ρε φίλε, να πλάκα μας κάνεις.
6: Αλλά το σκορ ήταν, ρε φίλε, πολύ χαμηλό. Δηλαδή.
1: Πόσο δηλαδή.
6: 47-22 τρίτη περίοδο πρέπει να ήταν. Όπως είναι αυτό.
1: 24, φίλε.
6: 24, ναι.
1: Ξεκίνησε η αντεπίθεση.
6: Η αντεπίθεση που είπε αυτός εδώ, ότι γυρνάει. Άμα η ΑΕΚ θέλει να το γυρίσει, το γυρνάει.
1: Ζάμπαλα και εσύ, λέει το νου σας. Εύχομαι να μην ασχοληθεί κανείς με διαιτησία αύριο.
6: Ναι.
1: Καθόλου όμως. Όχι κερδίσαμε 3-0 και δεν μας νοιάζει για να μας έχουν σφάξει. Να μην ασχοληθούμε. Να είναι η διαιτησία άριστη.
6: Θα ήθελα να δω κάτι.
1: Θέλω να δω.
6: Θα ήθελα να δω κάτι πολύ εμφατικό αύριο. Δεν στο κρύβω. Δηλαδή αυτό το 4-5 ας πούμε μου λείπει. Έχω πολύ καιρό να το νιώσω.
1: Το νιώσαμε, αλλά ανάποδα. Από την καλή πλευρά.
6: Δεν εννοώ αυτό.
1: Εδώ.
6: Ρίξαμε καμιά 3-4 πέρυσι, θυμάσαι.
1: Νομίζω στο Χρυσούπολη 3-1.
6: Ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay.
1: Με φουφανά, με τεράστιο.
6: Ναι.
1: Φουφανά.
6: Τηλέφωνο.
1: Πάμε, ζωτέ, φίλο, πάμε.
6: Καλησπέρα.
1: Ναι.
7: Καλησπέρα. Βασίλειο από Εγωπενίτσα πλέον.
6: Έτσι. Γεια σου, Βασιλάρα.
1: Ήρθε εδώ για να στράψει.
6: Στεναχωρήθηκα πολύ, ρε Βασίλη, που δεν μπόρεσα να σε γνωρίσω.
7: Όχι, πρέπει, δεν πειράζει. Θα δω πάλι. Τι, αν είναι δυνατόν. Θα έρθω να γίνει γαμό.
1: Ποιο το κάνει το γάμο.
7: Αυτή δεν είναι χρονιά, έτσι να πάρω χρονιά άδεια, γιατί ήταν η τελευταία. Τέλειωσαν όλα τώρα.
1: Τέλειωσαν όλα. Κάνε μια πρόβλεψη για το ματς αύριο.
7: Αύριο εγώ θέλω ένα 3-0. Θέλω εγώ. Τώρα πρόβλεψη.
6: Και εγώ θέλω 3-0.
7: Ναι, 3-0 και να είμαστε και άνετοι κιόλα.
1: Και πρόβλεψη.
7: Να μπουν έτσι σε χαλαρά σημεία τα γκολ. Ναι.
1: Πρόβλεψη.
7: Τώρα σιγά-σιγά.
1: Τι πιστεύει.
7: Σήμερα εντάξει. Σπαστήκαμε λίγο, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Ήταν και αυτή η τσαρούχα, τέλος πάντων να μην λέω. Κλασικές εικόνες. Όποτε παίζει αυτή, λες και τέλος πάντων. Εντάξει. Πώς τυχαίνει, ας πούμε.
1: Ας προσέχαμε λίγο κι εμείς παραπάνω σήμερα.
7: Αυτό, λίγο την μπάλα. Κάπως καλά το πηγαίναμε. Λίγο έστω στο τέλος κάτι να αναστηθούμε, αλλά.
1: Αναστήσαμε τους άλλους τελικά.
7: Αυτό τους κάναμε μάγκες. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα από κοντά. Να
1: και εγώ, αδερφέ, να ξέρεις. Γούσταρα να πούμε κάργα.
7: Και εγώ κάργα. Τα παιδιά είναι απίστευτα. Και ο. Εντάξει, το Δημήτρη δεν το γνώρισα, δεν πειράζει, θα το γνωρίζω. Και ο Ανδρέας και ο Ραφαήλ και ο GM.
1: GM είναι μια θεότητα.
7: Εδώ. Όλα στο τελευταίο λεπτό, όλα δηλαδή είστε άψογοι. Άψογοι.
1: Να σε καλά, φίλε.
7: Τίποτα, να είστε καλά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία Θεσσαλονίκη.
1: Να ξανάρθεις, περιμένουμε και άμα είναι και μάτς ποδοσφαίρου, γιατί στο μπάσκετ δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι έξω, γιατί είμαι μέσα στη γραμματεία, ναι, οπότε...
7: Εγώ έξω καρδιά είμαι, δεν ξέρω άλλο τώρα που παίρνουμε και κάνουμε χαβαλέ, αλλά ό,τι θέλεις, ό,τι μακάρι να τα πούμε.
1: Έγινε
7: καθόλου. Χάρηκα πολύ με έναν υπέροχο κόσμο και έτσι. Τίποτα, υγεία σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
6: Γεια σου, ρε Βασιλάρα. Γεια σου, Βασίλη.
1: Έχουμε γραμμή.
6: Μαύρα πρόβατα, φοβερή ιστορία πίσω από το όνομα της ομάδας. Αν ξέρεις, πες ρε φίλε, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αλλά μου έκανε εντύπωση το όνομα. Είδα ότι η ομάδα είναι από το 2014. Δηλαδή έχει ήδη εσύ 12 χρόνια. Μπαίνει στο 13ο.
1: Mainz Bayern Leverkusen 3-4 τελικό.
6: Τα Γιάννα δεν κερδίσαμε 4-0. Παίζει, ναι. Παίζει, ναι, σωστά. Αλλά ρε, εντάξει, δεν είναι αυτή.
1: 0-0 ημίχρονο, ε.
6: 0-0 ημίχρονο, ναι. Δεν είναι αυτή η άβρα, ας πούμε, που θέλω να δω.
1: Χοφενχάιμ.
6: Θέλω 2 στο πρώτο ημίχρονο, άλλα 2 στο δεύτερο. Και μετά, ρε φίλε, λίγο πάρτι. Θα δεις κανένα μάτς σήμερα ή θα βγεις τώρα κατευθείαν.
1: Τι να δω τώρα με το κλαρίνο που κάναμε. Τι να δω, για να βλέπω.
6: Κοίτα, το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, εγώ μάλλον θα κάτσω να το δω. Γιατί είναι ένα μάτσο που μας ενδιαφέρει. Θέλω να δω και τον Αστέρα πώς θα παρουσιαστεί, ρε φίλε. Μετά την ισοπαλία που έκανε, γυρίσει και ο Κουρμπέλης. Έπαιξε πολύ καλά στην εθνική.
1: Πάρα πολύ.
6: Πάρα πολύ καλά. Και τον κράζανε κιόλας. Τρομερός.
1: Και με εμάς ήταν ο καλύτερος παίκτης της Τρίπολης.
6: Ναι.
1: Αυτός και ο Σουτρομπάκ.
6: Και ξυνέ και βασικός βλέπω.
1: Καρδίτσα το πήρε το μάτς. 81-73 το Βίκο.
6: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. Έλα τώρα εδώ, Καρδίτσα, κάνεις 2-1. Εσύ, ένα-2 εγώ.
6: Πάρτι με τους 4.000 φιλάδους. Φίλε, 3 άτομα να είμαστε. Εγώ μια χαρά πάρτι κάνω. Όποιος θέλει, ας έρθει. Όποιος δεν θέλει, ας μην έρθει.

0: Έτσι. Μα τι κάνεις, δε μαλάκα, νοηματική. Τι καταλαβαίνω. Έχεις γραμμή. Όχι.
1: Τι να πω.
0: Πρέπει να, παραγγέλνει τόφου. Το βλέπω, μιλάει στο τηλέφωνο και κάνει.
1: Κάνα energy ball πρέπει να παραγγέλνει αυτός τώρα energy με μανιτάρι.
0: Με κοινόα και ηχλίμπεντιχ. Λοιπόν, γραμμή.
1: Πάμε. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Βρήκα κουράγιο τελικά να πάρω.
0: Μπράβο.
1: Καλά έκανες.
0: Είσαι ωραίος.
2: Περιμένω βέβαια το επόμενο κλαρίνο που έρχεται σε λίγο δυστυχώς.
1: Ποιο είναι?
2: Man United.
0: Α, εντάξει, όχι.
1: Α, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εγώ είμαι η Liverpool.
1: Με ποιο παίζει, με
0: την Tottenham.
1: Α, με την Tottenham.
0: Όχι.
1: Ρε φίλε, τώρα είναι δυνατό να χάσει η United από την Tottenham.
0: 3-1, 3-1 και τριγμή στην καρέκλα του The Cherby.
2: Μακάρι. Μακάρι. Γιατί δεύτερο κλαρίνο στη σειρά δεν θα αντέξει.
1: Και ποιο θα βάλει γκολ από την Tottenham, ο Μαρμούς. Γελάει ο κόσμος.
2: Τέλος πάντων. Να πούμε λίγο για το αύριο.
1: Ναι.
2: Χρειαζόμαστε ένα εύκολο απόγευμα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κάποια στιγμή.
0: Χρειαζόμαστε ένα νικηφόρο απόγευμα.
1: Ένα τρίποντο.
0: At least που λένε και στο χωριό μου.
2: Ναι. Μακάρι. Μακάρι.
0: Δηλαδή η ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει αυτό το τρίποντο.
2: Το χρειάζεται η ομάδα. Και μακάρι να έρθει και ένα εύκολο απόγευμα για να μην έχουμε πάλι 97 που είπατε πριν, με άγχωσε ήδη από σήμερα.
1: Το φαντάζεσαι όμως?
2: Δεν μπορώ. Εντάξει, όπως και το μπάσκετ, κόντεψαν να σπάσουν εδώ διάφορα.
0: Τι να, σπάσαν μόνα τους. Σου λέει, α, τι έγινε, έτσι πήγε εδώ και πέσαν δυο βάζα μόνα τους. Σου λέει, τι, με σπάζετε, σπάω μόνο μου έτσι, να έχω και το ηθικό πλεονέκτημα.
2: Το μόνο που έχω έτσι μια απορία είναι λίγο. Μάλλον πάνε να μας προκαλέσουν πάλι. Έτσι δεν είναι δυνατόν να.
0: Με το τρίο το διαιτητικό λες, Ευαγγέλου Ζάμπαλας Κατόπης.
2: Ναι, ναι, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μας κάνουν πλάκα.
0: Εύχομαι να είναι ένα διαιτητικό τρίο που θα ζητήσει μια έμπραχτη συγγνώμη για αυτά που έκανε μέσα στο φόρμα τον Ατρόμητο και θα παίξει 50-50. Και θα πει τη συγγνώμη του με αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι να είναι αυτό. Αν και το βλέπω χλωμό.
1: Ένας από τους λόγους που θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το τρίποντο είναι για να δώσουμε, για να σταματήσει και αυτό, καταλαβες. Δηλαδή, όσο ο Ηρακλής είναι κοντά, του συμφέρει να βάζουν τέτοιους διαιτητές που ενδεχομένως να μας αδικούν. Αλλά αν ο Ηρακλής ξεφύγει, θα ρίξουν, θα στοχοποιήσουν κάποια άλλη ομάδα.
0: Σε ξεκυκλώνουν όλοι ομάδες. Μετά.
1: Σε ξεκυκλώνουν. Είναι αυτό που λες.
2: Ναι, αλλά θα σας αφήσουν να σε άμα σε συνέχεια σε πάνε έτσι με τη διαιτησία, δεν θα πάνε.
0: Πρέπει αύριο να τους πάρεις βάρνα. Ο Ηρακλής με τον κόσμο
2: αυτό.
0: Του.
1: Ναι.
2: Αυτό. Και με την Τζαρούχα στο μπάσκετ έχουμε κερδίσει ποτέ? Δεν μπορώ, την βλέπω και κερδίσει. Τρελό.
0: Τώρα άστο το σημερινό, τι είσαι διαιτησία, το καθάρισε το μάτσα και σαν αυγό να πούμε και τους ξαναέφερες μέσα.
2: Καλά, δεν είναι για τη διαιτησία.
0: Αλλά ήταν κακή. Ήταν κακή. Έπαιξε Περιστέρι 75-25. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Αθήνα, τέλος πάντων. Αυτά, το αύριο περιμένουμε λίγο να συνέρθουμε με μια νίκη.
0: Έτσι. Αυτό. Μόνο αλλιώς, νίκη αύριο είναι must win το παιχνίδι. Must win.
2: Μόνο νίκη.
0: Μόνο
2: η ισοπαλία που λέμε δεν είναι, είναι κακή.
0: Είναι κακή η ισοπαλία. Ναι. Μόνο νίκη και τους στέλνεις για τσάι, ο ένας απέχει 10 βαθμούς και ο άλλος 8 από σένα και σε βλέπουν με το κιάλι, σε ξεκυκλώνουν και αρχίζεις να κυκλώνεις εσύ.
2: Έτσι.
0: Αυτά.
2: Λοιπόν, τώρα που είπες τσάι, θα πάω να πιω εγώ το τσάι εδώ από Αγγλία. Χαιρετισμού από Αγγλία. Να πιω εγώ το τσάι μου.
0: Πιες το τσάι.
1: Φιλιά πολλά.
0: Στην Αγγλία, φιλιά πολλά. Να σε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Με τα καλά και τα κακά, με τα άσχημα και τα ωραία. Αυτοί ήμασταν, κυρίες και κύριοι. Αναφόπουλος Παύλος.
1: Δημήτρης Φελάνος.
0: Και
1: GM.
3: Yeah.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί για την επόμενη Παρασκευή και εσύ την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά να περάσετε και τα λέμε.
0: Γεια σας. Πολύ καλά.

0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Ποιοι αυτοί?
0: Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάραλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Κίσω για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αντίξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.

καγγελό μας. Μετά τα χιλιάδες μυθίσκα, τους ολογίσεις και αφήνες και έρωτες που χάθηκαν σε προκυτάβουν να εκφράσουν αισθήσεων και εμείς. Τσουγλήθρες από λάσπη, χωρούσα φόρμη τους σε καταιγίδες βροχή.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος.

0: σαν τη Μάμπο. Επίσης, το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.